0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Εκτός αέρα, βρήκαμε και μία δασκάλα που είχε εμπνεύσει το Στάθη Χριστοφορίδη. Ήταν η καθηγήτρια μουσικής.
2: Ναι, ναι, πω.
1: Του τρέχαν τα σάλια.
2: Τη γνώρισα τότε που ανακάλυπτα τον εαυτό μου.
1: Ήταν η πρώτη σου κοπέλα. Οπότε, κάνατε το μάθημα της μουσικής, γύρναγες πίσω, μελετούσες γι' αυτό. Έπαιζες κι εσύ και κάπως έτσι γινόταν τα πράγματα. Λοιπόν,
2: ξεκούρδιστα βέβαια, αλλά.
1: Δεν έχει σημασία, γιατί τότε γνώριζες τον εαυτό σου. Μετά το γνώρισες, κουρδίστηκες.
2: Κουρδίστηκα. Μετά κουρδίστηκα. Συντονίστηκα. Είχε ο ρυθμός δηλαδή μια. Ένα συνεχές.
1: Δεν ήταν
2: άναρχα χτυπήματα.
1: Ακριβώς. Στην αρχή ήταν λίγο τάπα-πλούπα. Μετά.
2: 4-4. 1-2-3-4. 1-2-3-4.
1: Αχ, πώς φαίνεται. Αχ, η κυρία
2: Τζιότζη. Και μια ρυθμικότητα.
1: Τι δουλειά έκανε η κυρία Τζιότζη. Μπράβο, κυρία Τζιότζη, που πρέπει να είστε περήφανοι.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
1: Όχι, καμία σχέση.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Πώς το πω εδώ.
1: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά, ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεκολλήσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
2: Είσαι πολύ επίμονη εδώ πέρα.
1: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: the shape of you.
1: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Εκτός αέρα, βρήκαμε και μία δασκάλα που είχε εμπνεύσει το Στάθη Χριστοφορίδη. Ήταν η καθηγήτρια μουσικής.
2: Ναι, πω.
1: Του τρέχαν τα σάλια.
2: Τη γνώρισα τότε που ανακάλυπτα τον εαυτό μου.
1: Ήταν η πρώτη σου κοπέλα. Οπότε, κάνατε το μάθημα της μουσικής, γίναγες πίσω, μελετούσες γι' αυτό. Έπαιζες και εσύ και κάπως έτσι γινόταν τα πράγματα. Λοιπόν,
2: ξεκούρδιστα βέβαια, αλλά.
1: Δεν έχει σημασία, γιατί τότε γνώριζες τον εαυτό σου. Μετά το γνώριζες, κουρδίστηκες.
2: Κουρδίστηκα. Μετά κουρδίστηκα. Συντονίστηκα. Είχε ο ρυθμός δηλαδή μια. Ένα συνεχές.
1: Ναι. Δεν ήταν.
2: Δεν ήταν άναρχα χτυπήματα.
1: Ακριβώς. Στην αρχή ήταν λίγο τάπα-πλούπα. Μετά.
2: 4-4. 1-2-3-4. 1-2-3-4.
1: Πώς φαίνεται. Αχ, κυρία
2: Τζιόζη. Και μια ρυθμικότητα.
1: Τι δουλειά έκανε, κυρία Τζιόζη. Μπράβο, κυρία Τζιόζη, που πρέπει να είστε περήφανοι.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνο εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
3: Dirty. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Antenna.
0: Ξύπνα με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στο

Σαντάνα, Rob Thomas Smooth, λίγο πριν Pink Sober, Easy Breakfast, 6 και 37 πρώτα λεπτά. Πρωινό 5η, 23 Ιουλίου. Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκα. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. 6.30 με 10 μαζί με τη Μαρία Κωνσταντάκη και εμένα, το Στάθη Χριστοφορίδη. Αυτή την εβδομάδα βεβαίως χωρίς τη Μαρία Κωνσταντάκη, με το Στάθη Χριστοφορίδη όλη την εβδομάδα, μιας και η Μαρία απουσιάζει για μία εβδομάδα, έτσι να χαλαρώσει για να επιστρέψει να πάρει κανονικά άδεια. Λοιπόν, πάμε για Alex Warren, Christina Aguilera, Ordinary και Genie in a Bottle αντίστοιχα και επιστρέφω αμέσως μετά να δούμε τα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα 23 Ιουλίου και πάλι καλημέρα σας πάντα στον Easy και φυσικά στο Easy Breakfast.

Η Κριστίνα Αγγιλέρα και το Gin in a Bottle στο Easy Breakfast 7 παρατέταρτο. Χωρίς τη Μαρία Κωνσταντάκη και χωρίς άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Που συνήθως λέμε κάθε μέρα ότι είναι το άχρηστη σε εισαγωγικά, αλλά τώρα που λείπει μπορώ να πω ότι είναι πραγματικά άχρηστη και δεν μου λείπει και καθόλου εμένα δηλαδή. Όχι μωρέ, εντάξει, πει, στην πρώτη πλάκα. Έχει λέει και ωραία, λέει και ωραία. Μερικές φορές δηλαδή, στη βδομάδα μέσα Δευτέρα με Παρασκευή, οι τρεις είναι καλές. Που δεν είναι κακό ποσοστό, είναι μια χαρά. Σήμερα γιορτάζει η Πελαγία και ο Πελάγιος, λέει το εορτολόγιο. Πολλά και διάφορα. Δυστυχώς το σημαντικότερο είναι το άσχημο της ημέρας. Θα πω σε πάρα πολύ λίγο. Ξεκινώντας χρονολογικά, θα πάμε στο 776 π.Χ. Σαν σήμερα αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. Και σαν σήμερα εδώ που λέμε, θα το αλλάξουμε τον χρόνο, το μειώσουμε, το κάνουμε λίγο πιο μαζεμένο. Σαν σήμερα. Το 1912 ο Ραλφ Βαν Ουίλιαμς παρουσιάζει τη σουίτα The Wasps με τη μουσική που έγραψε για τις φίκες του Αριστοφάνη. Μάλιστα. Σαν σήμερα, το 1904, α, πάω λίγο πίσω, μπερδεύτηκα, για πρώτη φορά παρουσιάζεται στο σε εισαγωγικά πανηγύρι στην έκθεση εκεί του Σεντ Λούις το χωνάκι. Το κόνος που έμπαινε από πάνω το παγωτό, τον δημιούργησε ο Charles Menzies. Menzies, ελπίζω να το λέω σωστά. Πάντως, σαν σήμερα, αυτό ας πούμε, ταυτίζομαι. Φωνάκι, παγωτό. Έτσι. Σαν σήμερα, πρώτο παρουσιάστηκε το 1904 στο Σεντ Λούις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Σαν σήμερα, το 1966, κυκλοφορεί το άλμπουμ, μάλλον ανεβαίνει στο νούμερο 1 των US Charts, το άλμπουμ του Frank Sinatra, Strangers in the Night, με την ομώνυμη τεράστια επιτυχία, βραβευμένο και με Grammy στην κατηγορία Record of the Year και Best Male Vocal Performance για τον Frank Sinatra. Σαν σήμερα το 1974, πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με συμμετοχή πολιτικών, αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Στην Κύπρο παραιτείται από την Προεδρία ο Νίκος Σαμψόν, ο αχυράνθρωπος της Χούντας, και τη θέση του παίρνει ο Γλάφκος Κληρίδης. Σαν σήμερα το 2010, στα μουσικά δημιουργούνται οι One Direction. Σαν σήμερα βεβαίως, αυτό είναι το σημαντικότερο της ημέρας, μαύρη επέτειο, στο 2018 είχαμε το Μάτι, 104 νεκροί, 172 τραυματίες. Εκείνες οι τραγικές ημέρες που ζήσαμε, πραγματικά μαύρη επέτειος, με εκδηλώσεις βεβαίως σήμερα στη μνήμη των θυμάτων που έφυγαν, αλλά και αυτών οι οποίοι τραυματισμένοι ζουν βεβαίως, αλλά δυστυχώς τους έχει αφήσει μεγάλο τραύμα η συγκεκριμένη κατάσταση στο Μάτι, τραγωδία πραγματική, δηλαδή τεράστιες απώλειες. Εν καιρό ειρήνη. Σαν σήμερα το 2019, τον έχουμε τιμήσει εδώ στην εκπομπή, τον έχουμε

0: Η Dire Straits και το Sultans of Swing, τελευταίο τραγούδι για αυτό το ημίωρο, το πρώτο ημίωρο δηλαδή του Easy Breakfast, πριν ο 5ης 23 Ιουλίου, με το Στάθη Χριστοφορίδη μέχρι και τις 10, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ειδικά για αυτή την εβδομάδα μόνο χωρίς τη Μαρία Κωνσταντάκη, η οποία όπως λέγαμε και χθες, την άλλη εβδομάδα, καταλαβαίνετε, μαζί δηλαδή και οι δύο μας, τελευταία εβδομάδα εκπομπών, έκτη σεζόν, Ρόδα, Τσάντα και Κοπάνα εβδομάδα, εδώ στον Easy κάθε πρωί, 6.30 με 10 μέχρι και το τέλος δηλαδή του μήνα και ταυτόχρονα την ολοκλήρωση αυτής της σεζόν, μέχρι πρώτο Θεός την επόμενη που θα ξεκινήσει εκεί αρχές Σεπτέμβρη. Λέξη ελληνοκρεκόραμα φυσικά δεν έχουμε, σιγά μην είχαμε, οπότε έχουμε δελτίο ειδήσεων Άντζελα Πασχοπούλου και επιστρέφω με την πρώτη ενημέρωση για την κίνηση στην Αθήνα και βεβαίως τα θέματα επικαιρότητα σε λίγο στον Easy.
1: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Ακού καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundis.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama, γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
1: Easy News.
3: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Συνελήφθη αργά χθες το βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, από νωρίς είχαν φτάσει στα έχνη του μέσω ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες στην περιοχή και όταν επιβεβαιώθηκε, τον εντόπισαν στην οδό Χάρνων και τον συνέλαβαν. Ο 28χρονος φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υπόθεση παράνομης εισόδου, ενώ σε βάρος του φέρεται να εκκρεμεί και ένταλμα για υπόθεση ασέλγειας σε ανήλικη. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψήφιων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα τμήματα και τις σχολές των πανεπιστημίων. Εκδηλώσεις μνήμης στο ΜΑΤΙ, οι οποίες εκκορυφώνονται σήμερα στο χώρο της τραγωδίας που συγκλώνησε όλη τη χώρα το 2018, διοργανώνει ο Σύλλογος και ο Δήμος Μαραθώνα. Άφησε πίσω 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. Τεχνικές εργασίες στο μετρό και σήμερα. Συγκεκριμένα οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείσουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, σηματοδοτώντας τη 12η συνεχόμενη νύχτα επιχειρήσεων στην περιοχή.
1: Easy Sports.
3: Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τις φετινές του υποχρεώσεις από τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League και απόψε στις 8 το βράδυ αντιμετωπίζει την Δύναμο Κιέβου στην Πολωνία. Για τα προκριματικά του Conference League, ο Παναθηναϊκός απόψε στις 9 το βράδυ παίζει το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι με την Πάξη στην Ουγγαρία στο δεύτερο γύρο.
1: Easy weather.
3: Λίγες νεφώσεις σήμερα, πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς, νότιο-ανατολικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κοιμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
0: Και βεβαίως η κίνηση στην Αθήνα μας τη δίνει ο χάρτης τώρα αυξημένη. Μισό λεπτό να κάνω ένα. Όχι, εγώ να κάνω. Εγώ το έκανα το refresh. Να φορτώσει λίγο η σελίδα. Αυξημένη λοιπόν στο Κηφισό στην άνοδο από τα Σεπόλια προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια. Πολλά προβλήματα έχουμε στο παραλιακό μέτωπο. Εκεί στο ύψος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας προς Πειραιά δηλαδή. Υπάρχει μεγάλο ποτηλιάρισμα αυτή την ώρα. Όπως επιβαρημένη είναι και η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Επόμενη ενημέρωση για την κίνηση σε 30 λεπτά στο Easy Breakfast, όπως πάντα μετά από κάθε break και δελτίο ειδήσεων. Irene Cara Fame για τη συνέχεια αμέσως μετά ο Άριος Ραμαζότη Unaltrate.

Καλοκαίρι με Easy 97,2 και Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Non credo.
1: Ο Έρος Ραμαζώτη, Ουνάλτρα Τεστ, το Easy Breakfast πρωινό Πέμπτης με το Στάθη Χρυσταφορίδη, 12 λεπτά μετά τις 7, 23 Ιουλίου του 2026. Πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα πλαίσια πάντα βεβαίως του Easy Breakfast, που είναι κυρίως μια ψυχαγωγική εκπομπή, μουσική εκπομπή, στα θέματα της επικαιρότητας, στα βασικά θέματα επικαιρότητας τα οποία παίζουν σήμερα στην ειδησιογραφία. Πρώτο θέμα βεβαίως είναι η σύλληψη του 28χρονου Αιγύπτιου για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος Αιγύπτιος, όπως διαβάσαμε, είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές, είχε κάνει αίτηση για άσυλο, είχε απορριφθεί, διέμενε παράνομα στη χώρα. Υπήρχε μια καταγγελία εις βάρος του για ασέλγεια το 2024, δεν αναζητήθηκε, δεν ψάχτηκε. Εδώ βεβαίως που η περίπτωση πήρε μεγάλη δημοσιότητα, μέσα σε 24 ώρες βρέθηκε και συνελήφθη. Για την άλλη την υπόθεση, από το 24 αναζητούνταν και υπήρχε αυτό το ένταλμα σύλληψης, το οποίο δεν είχε εκτελεστεί, αλλά τώρα τα πράγματα κινήθηκαν πολύ πιο γρήγορα, έτσι. Λοιπόν, είχαμε τη σύλληψή του, αυτή είναι η κυρία είδηση στα ελληνικά ειδησιογραφικά sites. Στα διεθνή βεβαίως είναι το χάος στη Μέση Ανατολή, επιδρομές στο Ιράν από τους Αμερικανούς, 2 νεκροί, 11 τραυματίες, αντίπινα από την Τεχεράνη, το πετρέλαιο ανεβαίνει, οι βενζίνες, τα καύσιμα, τα πετρέλαια κίνησης κλπ. Επίσης ανεβαίνουν. Σε τροχιά βλέπω εδώ στο Newsit για τα 100 δολάρια το πετρέλαιο, καθώς Ουάσιγκτον και Τεχεράνη υποβαθμίζουν τις προοπτικές για ειρηνευτικές συνομιλίες. Και τα δισεκατομμύρια βεβαίως στα χρηματιστήρια και όχι μόνο βγαίνουν, καταλαβαίνετε, αλλάζουν χέρια κλπ. Είπα και Σαουδική Αραβία επίσης παίζει και αυτό στην ειδησιογραφία. Υπέγραψαν συμφωνία για πυρηνική συνεργασία, που δεν αρέσει και πάρα πολύ στο Ισραήλ. Η Μέρι Λίντα, η οποία χθες έφυγε σε ηλικία 90 ετών, χιώτης μάμπο κτλ. Με πάρα πολύ μεγάλη καριέρα και δύσκολη ζωή και στα παιδικά χρόνια. Ξεκίνησε από πάρα πολύ μικρή. Διάβασα χθες ένα άρθρο σχετικά με την ζωή της. Από 7-8 χρονών, όταν έκανε την πρώτη οντισιόν, με 3 γάμους, 3 διαζύγια, με κακοποιήσεις, με την μητέρα της η οποία δολοφονήθηκε. Η Μέρι Λίντα, με τεράστιο βεβαίως έργο, με τον Μανώλη Χιώτη μαζί, και μια καριέρα η οποία έφυγε και από τα ελληνικά σύνορα και έφτασε μέχρι και τις ΗΠΑ της Αμερικής. Λοιπόν, αυτά νομίζω είναι τα κύρια θέματα της επικαιρότητας. Ο καιρός βεβαίως δροσίζει από σήμερα, καλυτερεύει η κατάσταση, πέφτει η θερμοκρασία. Θυμίζουμε βεβαίως ότι λόγω των ισχυρών ανέμων έχει βγει ανακοίνωση από την πολιτική προστασία για σήμερα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο και στο Κίτρινο επίσης αρκετές άλλες περιοχές. Θέλει προσοχή. Λέγαμε και νωρίτερα, μην το ξεχνάμε, σαν σήμερα, μαύρη επέτειο, το 2018 είχαμε την τραγωδία στο Μάτι με 104 νεκρούς και 172 τραυματίες. Αυτά περί επικαιρότητας, επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με Serial Stop Killing Time στον Easy.

Fate of Ophelia, η Taylor Swift, η Breakfast πριν ο 5η 23 Ιουλίου, 7 και 23 πρώτα λεπτά. Σήμερα, παρεμπιπτόντως, να προσθέσουμε στα θέματα επικαιρότητας, ανακοινώνονται και οι βάσεις των πανελλαδικών εξετάσεων και ξεκινάει βεβαίως για όσους τα έχουν καταφέρει και όσους έχουν πιάσει τις επιθυμητές βάσεις, μια νέα πορεία, μια νέα σελίδα στην ζωή των παιδιών και όλα να πάνε καλά. Βάζω και ένα soundtrack αυτό λίγο το Ρος Πάνθυρα, διότι να τα λέμε και αυτά που και που. Πέθανε αυτό το σαξόφωνο που ακούτε, είναι ο Plus Johnson, είναι ένας μεγάλος σαξοφωνίστας, πέθανε σε ηλικία 94 ετών, πριν από 5-6 μέρες. Θρύλος της μουσικής, έχει παίξει με τον Frank Sinatra, με τον Nat King Cole, Ella Fitzgerald και Barbara Streisand, όμως έγινε πασίγνωστος για το θέμα αυτό του Ρος Πάνθυρα, το οποίο συνέθεσε βεβαίως ο Henry Mancini, ειδικά για το συγκεκριμένο σαξοφωνίστα, τον Plus Johnson, και επειδή είναι και ένα από τα καρτούν τα οποία έχουν συνοδεύσει την παιδική μας ηλικία, είπα έτσι να κάνουμε και βάλουμε και μια τέτοια νότα στο Easy Breakfast, κυρίως τώρα που είμαστε μόνοι μας και δεν έχουμε άλλους να λένε την άποψή τους, ενώ εντός του στούντιο, διότι εκτός μπορεί ο καθένας να έχει μια άποψη, όμως τώρα που εδώ είμαι μόνο εγώ και αποφασίζω μόνο εγώ, έτσι, και δεν έχω τον αντίλογο που θα μπορούσα να με επιχειρήματα βεβαίως να τον καταρρύψω, αλλά από την άλλη μπορεί και να βαριέμαι να τον καταρρύψω και μερικές φορές λοιπόν κάνω αυτό που λέμε την πάπια, αλλά τώρα δεν χρειάζεται να την κάνω. Βάζουμε και το συγκεκριμένο μουσικό θέμα για τον Plus Johnson, τον μεγάλο αυτό σαξοφωνίστα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Κλείνουμε αυτό το ημίωρο με Chris Isaac.

0: Blue Hotel, Chris Isaac στην παρέα μας βεβαίως. Η μοναδική αντιλιακή προστασία που γίνεται πολύ εύκολη και, όταν, και τα παιδιά βεβαίως την αγαπούνε. Μιλάμε για το Ευδέρμα Baby Derm Sunscreen. Sunscreen, με συγχωρείτε, cream spray SPF 50 360 από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed. Προσφέρει υψηλή προστασία από UVA και UVB ακτινοβολία με ειδική συσκευασία ψεκασμού που εφαρμόζεται από κάθε γωνία. Με υελουρονικό οξύ και βιταμίνη Ε, ενυδατώνει και προστατεύει το δέρμα από την οξυδοτική φθορά με σηματάκι την καμιλοπάρδαλη. Το ξαναλέω άλλη μία φορά. Ευδέρμα Baby Derm Sunscreen Cream Spray SPF 50 360. Τώρα το είπα καλύτερα. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο για τα νεότερα και την κίνηση και βεβαίως σε λίγο 8 παρά 20. Η σημερινή εύκολη ερώτηση ενώ σε μία εβδομάδα που δεν σας πάει πάρα πολύ καλά, αλλά ποτέ δεν είναι αργά να ελπίζετε. Έλατε. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
0: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
3: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά, χάρηκες.
3: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαμψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου, με τους Σάμπατο να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά. Oreo, Boss, Nui, Pirulo ή Magnum και Elite Crackers. Ακόμη, Λατζιμάς Παρθένο Ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,96. Λουμίδης Παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντες Οφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
11: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
12: Τρουφαλντίνο
11: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 24 Ιουλίου, Πειραιάς, Βεάκιο Θέατρο. Εισιτήρια more.com.
2: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
12: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχού θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Λοιπόν, η κίνηση στην Αθήνα αυξημένη στον Πειραιά, στην Ακτή Κονδύλη και στην Κόνονος, αυξημένη στην Αρδιτού από το Καλλιμάρμαρο και τη Βασιλεία Κωνσταντίνου προς το πρώην Χίλτον. Χαμηλά η Βασιλίση Σοφία στην κάθοδο στο ύψος της Μαβίλη. Επίσης στην Λεωφόρο Κηφισού, σε άνοδο και κάθοδο μεταξύ Αγίων Αναργύρων και Νέας Φιλαδέλφειας. Κυρίως ρεύμα εξόδου Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τα διυλιστήρια. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το δελτίο των 8. Επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με Ed Sheeran, Bad Habits σε λίγο, Terry Hall, Forever Jay τώρα και αμέσως μετά βεβαίως, όπως κάθε πρωί περίπου 8 παρά 20, η εύκολη ερώτηση να τονίζει.

0: Bad Habits, Ed Sheeran, Easy Breakfast πρωινό Πέμπτης με το Στάθη Χριστοφορίδη χωρίς τη Μαρία Κωνσταντάκη όλη την εβδομάδα και φυσικά κλασικά όπως κάθε πρωί περίπου τέτοια ώρα με...
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Εύκολη ερώτηση Not, η οποία χθες έλεγε ότι το 20% πιστεύει ότι ισχύει. Αρχίσαμε με τα μηνύματά σας να μιλάμε για προκαταλήψεις, αλλά κανείς δεν είπε τη σωστή απάντηση που έλεγε χθες 20% πιστεύει ότι το κακό τριτώνει. Ήταν η σωστή απάντηση, χωρίς λοιπόν σωστή δική σας απάντηση χθες, όπως ούτε και προχτές. Τη Δευτέρα το βρήκατε. Τρίτη, Τετάρτη, Βατερλό. Σήμερα θα σας πω ότι 3 στις 5 γυναίκες άνω των 35 δήλωσαν ότι αυτό είναι το καλύτερο κοπλιμέντο που μπορούν να λάβουν. Εντάξει, παιδιά, κλέβετε εκκλησία σήμερα. 6-9-81-9-72-9-72 το Viber για τα μηνύματά σας. 3 στις 5 γυναίκες άνω των 35 δήλωσαν ότι αυτό είναι το καλύτερο κοπλιμέντο που μπορούν να λάβουν. Ποιο είναι αυτό? 6-9-81-9-72-9-72 το Viber για τα μηνύματά σας. Διεκδικείτε 3 βιβλία των εκδόσεων Διόπτρα, των αγαπημένων μας εκδόσεων Διόπτρα. 3 βιβλία για τις φετινές διακοπές. Το βιβλίο Προβληματικός Καλοκαιρινός Έρωτας της Sally Hazelwood. Είναι ένα βιβλίο, ένα feel good μυθιστόρημα για τις φετινές σας διακοπές. Το βιβλίο Υπέροχη, Μεγάλη, Όμορφη Ζωή από την Emily Henry, τη νούμερο 1 συγγραφέα του New York Times. Μια ιστορία αγάπης γεμάτη συγκρούσεις και ανατροπές. Και το βιβλίο Η Πρώτη, Τελευταία Μέρα του πασίγνωστου και πολύ αγαπημένου Sebastian Fitzek. Ένα βιβλίο που δεν είναι απλώς ένα ακόμη thriller. Θα γνωρίσετε τον αγαπημένο σας συγγραφέα έτσι λίγο διαφορετικά. Στέλνετε μηνύματα στο Viber, το λέω άλλη μία φορά. 3 στις 5 γυναίκες άνω των 35 δήλωσαν πως αυτό είναι το καλύτερο κοπλιμέντο που μπορούν να λάβουν. 6-9-81-9-72-9-72. Φυσικά έχουμε πολλές σωστές απαντήσεις. Τι πρέπει να γράφω τώρα εγώ? Ναι, μπράβο, το βρήκες σωστό, το βρήκες σωστό, το βρήκες. Μπορεί και όχι. Εντάξει. Όχι σήμερα, παιδιά, πραγματικά. Επιτέλους. Επιτέλους, τα πάτε πάρα πολύ καλά. Η απάντηση για τους λίγους που δεν έχουν βρει σωστή απάντηση στις 10 παρα 5 στο κλείσιμο του Easy Breakfast και μετά το τέλος της εκπομπής, και φυσικά θα βρείτε την εύκολη ερώτηση Not όπως πάντα με story στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, και δύο τέτοιες έρχονται ακόμη, μάλλον έρχονται back to back. Η Samantha Fox. Αχ, Samantha. Touch Me και η Two Face με το You τώρα στον Easy πρωινό Πέμπτης. Εδώ είμαστε, καλημέρα.

0: Ο Hozier και το Take Me to Church, πρωινό Πέμπτη στο Easy Breakfast 8 παρα 5. Κάπου είχα εσύ μία είδηση τώρα για εκκλησία, μια και είπα αυτό για εκκλησία, γιατί κάτι άλλο θέλω να πω. Αλλά τώρα μου τη βρίσκει μισό λεπτό λίγο να ανοίξω τα email μου, να το δω κάπου το έχω κρατήσει. Μπράβο, το βρήκα. Θεσσαλονίκη, εκεί στην πατρίδα μου, τη γενέτειρά μου, όπου ο γαμπρός λογοδίνεται με την αγαπημένη του. Ο μπαμπάς του γαμπρού είναι ιερέας. Εκεί συνδέεται η εκκλησία, διάβαζα. Ο 29χρονος γιος, 64χρονου ιερέα. Συναντιούνται οι οικογένειες σε θετικό κλίμα. Γνωρίζονται δηλαδή οι οικογένειες μεταξύ τους. Ο πατέρας ευλογεί τις βέρες του ζευγαριού. Συμφωνούν την ημερομηνία του γάμου, ο οποίος θα γινόταν δηλαδή στα τέλη του καλοκαιριού. Εκεί όμως, μιλώντας η 26χρονη η μέλους ανήφη για την επαγγελματική της κατεύθυνση που επιθυμεί να ακολουθήσει στο χώρο της προώθησης προϊόντων, λέει δηλαδή ότι θέλει να γίνει influencer μέσω των κοινωνικών δικτύων και θαυμάζει την Ιωάννα Τούνη, και αναφέροντας το αυτό η νύφη, του γυρνάνε τα μυαλά του ιερέα, ο οποίος έχει μία έντονη αντίδραση. Ξαφνικά, παρόλο που είχε ευλογήσει τις βέρες, εκφράζει μία αντίθεση για την επαγγελματική επιλογή της νεαρής γυναίκας και επιθυμεί ότι, μάλλον δηλώνει ότι τελικά δεν επιθυμεί να ευλογήσει το γάμο του ζευγαριού. Φεύγει από το σπίτι με τη σύντροφό του, την Παπαδιά, η οποία βεβαίως στεναχωρήθηκε από την εξέλιξη. Ο γιος τώρα ψάχνει να βρει πώς θα μπορέσει να ξαναγεφυρώσει το χάσμα και πώς θα μπορέσει να πείσει τον ιερέα πατέρα του ότι η δουλειά που θέλει να κάνει η μέλους ανήφη δεν είναι και τόσο άσχημη. Βεβαίως ο ίδιος θα απορρίπτει τις κατηγορίες και δηλώνει πως δεν εμπόδισε το ζευγάρι να συνεχίσει τη σχέση του, ούτε επηρέασε την απόφαση του γιου του, ο οποίος γιος πήγε λίγο με την πλευρά του πατέρα του. Κάπως έτσι έχει η ιστορία. Να πω την αμαρτία μου, δεν τη διάβασα και όλοι. Αλλά επειδή ούτε κάτι δηλαδή τη διάβασα πριν βγω στον αέρα, αλλά επειδή άκουσα το Take Me to Church, λέω να μια καλή στιγμή να την πετάξω, που τελικά μάλλον δεν ήταν και πάρα πολύ καλή στιγμή. Δεν έχει σημασία. Είναι πρωινό Πέμπτης. Πάμε σε μικρή διακοπή. Δελτίο ειδήσεων Άντζελα Πασχοπούλου και επιστρέφω αμέσως μετά για τα υπόλοιπα. Easy Summer
1: Experience. Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Και το ταξίδι ξεκινά με τη SeaJets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundis.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 27 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Εισιτήρια more.com.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαμψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου, με τους Σάμπατον να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nef-Nef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
6: Φαίνεται,
5: λιγάκι.
6: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
5: Τι να με νοιάζει?
3: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
5: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
6: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
10: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
11: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
15: Easy News.
16: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψήφιων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα τμήματα και τις σχολές των πανεπιστημίων. Συνέλευθη αργά χθες το βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος και ομολόγησε. Ο 28χρονος φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υπόθεση παράνομης εισόδου, ενώ σε βάρος του φέρεται να εκκρεμεί και ένταλμα για υπόθεση ασέλγεια σε ανήλικη. Εκδήλωσης μνήμης στο ΜΑΤΙ διοργανώνει ο Σύλλογος και Δήμος Μαραθώνα, οι οποίες κορυφώνονται σήμερα στο χώρο της τραγωδίας που συγκλώνησε όλη τη χώρα το 2018. Άφησε πίσω 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επισημαίνει πως η επιφυλακή των αρχών συνεχίζεται και σήμερα, όπου σε Red Code έχουν τεθεί η περιφέρεια Αττικής, Εύβοιας και η Ρόδος, καθώς στις περιοχές αυτές προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ενεργοποίηση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας MyErgani, που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν προσλήψεις προσωπικού μέσα σε λίγα λεπτά με ένα κλικ, ακόμη και από το κινητό τηλέφωνο. Αύξηση των καυσίμων κατά 13,7% στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο, κατέγραψε μελέτη της Eurostat σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν.
15: Easy Sports.
16: Για τα προκριματικά του Conference League, ο Παναθηναϊκός απόψε στις 9 το βράδυ παίζει το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι με την Πάξη στην Ουγγαρία στον δεύτερο γύρο. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τις φετινές του υποχρεώσεις από τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League και απόψε στις 8 το βράδυ αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία.
15: Easy Weather.
16: Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική πρόσκαιρα, αυξημένες κυρίως από το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα απνέουν από βόρειες διευθυνσίες 4 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νότιο-ανατολικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

0: 10 στον Easy 97,2.
1: Στην παρέα μας βεβαίως και η Aegean για τέλειες καλοκαιρινές διακοπές. Το πρώτο βήμα είναι να μπει στο aegeanair.com ή στο Aegean app. Βήμα δεύτερο, να κλείσεις μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα, μεταξύ άλλων για Πάφο. Προσγειώνεσαι σε έναν τόπο μαγικό, βουτάς σε κρυστάλλινα νερά, χάνεσαι στα γραφικά σοκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφο σε καλεί, ακολουθείς τα βήματα. Aegeanair.com ή Aegean app είναι το πρώτο βήμα και βεβαίως πέρα από την Πάφο θα δείτε μία πληθώρα νέων προορισμών με απευθείες πτήσεις από την αγαπημένη μας Aegean. Από τον αέρα πηγαίνουμε στο έδαφος. Κίνηση στην Αθήνα, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, από τα Σεπόλια προς τη Νέα Φιλαδέλφια, από τη Νέα Φιλαδέλφια προς τους Αγίους Αναργύρους και το Περιστέρι στην κάθοδο. Κίνηση στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο της λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο περίπου της λεωφόρου Κίμης. Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δαφνί προς τα Διελιστήρια, στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Περιστερίου και το Εγάλεο. Κίνηση στη Μικρά Ασία από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη προς Φίξ και από εκεί προς Αμαλίας. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά τον break των 8:30 στον Easy, στο Easy Breakfast όλη την εβδομάδα με τον Στάθη Χριστοφορίδη, χωρίς τη Μαρία Κωνσταντάκη που είναι στη Σαμοθράκη. Έχω ήδη σάρα για τη Σαμοθράκη, αλλά θα την κρατήσω για τη Δευτέρα. Fool's Garden, Lemon Tree, Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero για τη συνέχεια τώρα.

Lemon Tree, Fool's Garden, Bonnie Tyler, λίγο πριν, Holding Out for a Hero, Easy Breakfast, πρωινό Πέμπτης, πρώτη τελευταία μέρα εκπομπής χωρίς τη Μαρία Κωνσταντάκη που επιστρέφει από Δευτέρα. Και να κλείσουμε τη σεζόν, μια τελευταία εβδομάδα. Μην ξεχνάτε ότι αύριο Παρασκευή θα κάνουμε και κλήρωση εδώ στο Easy Breakfast. Να το πω τώρα έτσι νωρίς, γιατί συνήθως το λέμε πιο αργά, να το ακούσουν και οι πιο πρωινοί, γιατί έχει πολλές συμμετοχές, δηλαδή. Χιλιάδες ρώτησα χθες. Όταν λέω χιλιάδες, δεν εννοώ 10-15.000. Μην είμαστε και υπερβολικοί ψεύτες. Αλλά είναι πάνω από 2.500 οι συμμετοχές για το Easy Summer Experience. Οπότε, σήμερα Πέμπτη είναι η τελευταία μέρα. Αύριο θα κάνουμε την κλήρωση. Σας καλούμε να ανακαλύψετε τη μαγεία της Σαντορίνης. Ένα ξέχαστο τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Μεροβίλια Boutique Hotel. Θα μείνετε στο Ημεροβίλη. Θα έχετε ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά με premium εμπειρία γευσηγνωσίας και φαγητό στη Μίκρα Θήρα Winery. Και το ταξίδι θα ξεκινήσει βεβαίως με την Seajets και θα τελειώσει με την Seajets, γιατί δεν θα σας στείλουμε μόνο, θα σας γυρίσουμε κιόλας. Με εξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Αυτό είναι το Easy Summer Experience. Η φόρμα συμμετοχής είναι αναρτημένη και περιμένει τη συμπλήρωση από εσάς στο soundist.gr κάθετος Easy972. Χρειάζεται βεβαίως το Easy Pass. Μία λέξη η οποία αλλάζει κάθε μέρα, την ανακοινώνουμε εδώ κάθε πρωί στο Easy Breakfast και ισχύει για όλη την ημέρα. Είναι απαραίτητη να τη συμπληρώσετε για να είναι η συμμετοχή σας έγκυρη. Σήμερα λοιπόν, ημέρα Πέμπτη, το Easy Pass είναι η λέξη Μεσόγειος. Μεσόγειος, soundist.gr, κάθετος Easy972. Αύριο Παρασκευή, κλήρωση στο Easy Breakfast, εδώ 6.30 με 10, για το Easy Summer Experience στην Σαντορίνη. Καλή επιτυχία!

Lose Control, ο Teddy Swims, το Easy Breakfast, 8 και 22 πρώτα λεπτά πρωινό Πέμπτης. Γενικά, πολλές φορές αναφερόμαστε στον έλεγχο με αφορμή πολλές ειδήσεις που διαβάζουμε που έχει χαθεί ο έλεγχος μεταξύ ημών, δηλαδή, μεταξύ των ανθρώπων και στην καθημερινότητά μας. Χθες διαβάζω είδηση και λέω εγώ: γυναίκα απείλησε με μαχαίρι το σύντροφό της στη Θεσσαλονίκη επειδή βαριόταν στις διακοπές. Από την Ελβετία το ζευγάρι ήρθε στην Ελλάδα για διακοπές. Καυγάδισε, λέει, το βράδυ της Τρίτης, διότι ενώ αυτή περίμενε να κάνει πράγματα, να πάει να δει μέρη, να κάνει δραστηριότητες, γενικά να είναι έξω από το σπίτι και να περνάει τις διακοπές της, ο άντρας ήθελε να κάθεται περισσότερο στο σπίτι, να ξεκουραστεί, να χαλαρώσει, να γεμίσει μπαταρίες. Αλλά από την άλλη, και αυτή βέβαια τα δίκια της είχε. Τώρα σου λέει: ήρθαμε σε μία άλλη χώρα να δούμε και πέντε πράγματα. Όχι όλα, αλλά να δούμε κάποια πράγματα, ρε παιδί μου. Να πάμε μία βόλτα, να κυκλοφορήσουμε λίγο, να περπατήσουμε. Αυτός ήταν μια άλλη, λέει, οπτική στα πράγματα των διακοπών, όπως τουλάχιστον υπόθηκαν τα πράγματα στο δικαστήριο πάνω κάτω, έτσι από αυτά που διαβάζουμε. Και οδηγήθηκαν βέβαια στην αστυνομία και από εκεί στο δικαστήριο, διότι υποστηρίζει ο 40χρονος ότι τον απείλησε με μαχαίρι, δηλαδή καυγάδισαν. Αυτός θεώρησε ότι ολοκληρώθηκε ο καυγάς και ξάπλωσε στο κρεβάτι. Κάποια στιγμή, λέει, άνοιξα τα μάτια μου και την είδα να κρατάει στο χέρι της ένα μαχαίρι. Φοβήθηκα και κάλεσα την αστυνομία. Είπε αργότερα ότι δεν πίστευε ότι θα μου κάνει κακό, αλλά όταν ανοίγεις τα μάτια σου και βλέπεις τη γυναίκα σου από πάνω με το κουζίνο μάχαιρο, εκεί την ώρα θεωρείς ότι μπορεί και να σου κάνει κακό. Η ίδια είπε βεβαίως ότι δεν υπήρχε καμία τέτοια περίπτωση. Εγώ απλώς έβγαινα από την κουζίνα με το μαχαίρι στο χέρι. Και εκείνη τη στιγμή που εγώ περνούσα με το μαχαίρι, γιατί ξέρω εγώ πήγαινα να κόψω ένα καρπούζι, είχα κόψει ένα καρπούζι και πήγαινα να το πλύνω, αυτός άνοιξε τα μάτια του και με είδε από πάνω του με το μαχαίρι. Εν πάση περιπτώσει, οδηγήθηκα στο δικαστήριο. Αν και ζήτησε συγγνώμη και η γυναίκα, και αυτός είπε ότι δεν περίμενα, ότι δεν πιστεύω ότι θα μου έκανε κακό. Τελικά το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 6 μηνών με τρίτη αναστολή. Έτσι, επειδή πλησιάζουν διακοπές, ή κάποιοι θα φύγετε τώρα σύντομα, ετοιμάζεστε να φύγετε, και κακά τα ψέματα, υπάρχουν τσακωμοί, υπάρχουν εντάσεις, κυρίως για ανθρώπους οι οποίοι στην καθημερινότητα δεν είναι και πολύ μαζί, και ξαφνικά τις πρώτες 2-3 μέρες ειδικά των διακοπών που βρίσκεσαι με τον άλλον 24 ώρες το 24ωρο, εκεί υπάρχουν μερικές μικροεντάσεις. Επίσης, στις διακοπές θέλει, νομίζω, μια γενική χαλαρότητα. Εγώ παλιότερα, δηλαδή, για να καταλάβετε, ήθελα, ρε παιδί μου, να πήγαινα σε ένα νησί, έτσι. Ήθελα να πάω σε όλες τις παραλίες. Πήγαινα, ξέρω εγώ, σε μια ευρωπαϊκή πόλη. Ήθελα να δω όλα τα αξιοθέατα κανονικός τουρίστας. Μετά, με τη Δέσποινα την κριτική, δηλαδή, που τη γνώρισα, μου είπε μια πολύ μια ατάκα που την έχω κρατήσει, χωρίς πλάκα δηλαδή, και από τότε έχει αλλάξει όλη μου η οπτική στο πώς αντιλαμβάνομαι και πώς πηγαίνω διακοπές. Μου είπε ότι θυμάσαι αυτά που έχει ζήσει και όχι αυτά που δεν έχει ζήσει. Δηλαδή ότι δεν χρειάζεται να τα κάνουμε όλα, έτσι. Κάνουμε όσα μπορούμε και όσα θέλουμε να, όσα γουστάρουμε να κάνουμε, στο πλαίσιο της ώρας που έχουμε και της διάθεσης που έχουμε, και αυτά που θα θυμάσαι είναι αυτά που έκανες και όχι αυτά που δεν έκανες. Έτσι, το παραθέτω εδώ, γιατί εμένα με βοήθησε να αλλάξω οπτική και να περνάω πολύ πιο χαλαρά τις διακοπές μου, ακόμα και όταν πηγαίνω σε μέρη, για παράδειγμα, ρε παιδί μου, τώρα, τι να πω τώρα, πόλεις ευρωπαϊκές που είναι μεγάλες, που έχουν πολλές δραστηριότητες, πολλά αξιοθέατα, πολλά μουσεία, πολλά πάρκα, πολλά από εδώ, πολλά από εκεί, και τρέχεις να τα προλάβεις. Όχι, πλέον δεν τρέχω να προλάβω τίποτα. Δεν πάω πουθενά, πάω ανάλογα με την ημέρα και τη διάθεσή μου, γιατί, όπως είπα, θυμάσαι αυτά που είδες και αυτά που έκανες και όχι αυτά που δεν είδες και αυτά που δεν έκανες. Και έχω εγκαταλείψει και αυτό το φόμο που είχα, ότι α, γιατί δεν πήγα εκεί, ας πούμε, την επόμενη φορά, αν υπάρξει. Αν δεν υπάρξει, δεν έγινε και τίποτα, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Αυτά περί διακοπών, Imagination, Just an Illusion για τη συνέχεια, για να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο στο Easy Breakfast.

0: Just an Illusion, Imagination, στο Easy Breakfast, 8 και 29 πρώτα λεπτά. Χορηγό έχουμε? Έχουμε χορηγό, διότι χρειαζόμαστε ηλεκτρολίτες, χρειαζόμαστε ενυδάτωση, χρειαζόμαστε ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες, το Dextrolite Plus, με υπέροχη γεύση λεμόνι, είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Με βιταμίνη B2, ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση, απλά διελύσε ένα δισκείο σαν ποτήρι νερό και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Η δροσιά του Dextrolite Plus Lemon σε περιμένει να την ανακαλύψεις. Μαζί βεβαίως με τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια κι αν είναι η στιγμή. Στιγμή για μένα να κάνουμε διακοπή, να κάνουμε ένα μικρό break, επιστρέφω με την κίνηση και βεβαίως το πρώτο Pay Your Bills για σήμερα. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Αν πω πληροπίνω, δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
0: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
3: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά, χάρηκες?
3: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Easy Movie Experience, powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν χαμηλώσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by DAY.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
13: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα!
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
2: Με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Easy Breakfast, 8 και 36 πρώτα λεπτά, πρωινό Πέμπτης. Θυμίζουμε την πολύ σημαντική πρωτοβουλία που αναλαμβάνει φέτος το καλοκαίρι το Εθνικό Θέατρο στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Παρουσιάζεται για πρώτη φορά παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Παράλληλα, επίσης για πρώτη φορά το Ιστορικό Θέατρο θα είναι προσβάσιμο και σε θεατές με αισθητηριακές αναπηρίες. Πρόκειται για τις Τροάδες του Ευρυπίδη, θα παρουσιαστούν στις 31 Ιουλίου και την 1η Αυγούστου σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Είναι μια πολύ ωραία παράσταση. Πρεμιέρα ειδικά 31 Ιουλίου. Θα υπάρχει εκεί διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, υπερτιτλισμός για κοφά και βαρύκο άτομα, ενώ θα παρέχεται και ζωντανή ακουστική περιγραφή για άτομα με αναπηρία όρασης, μια σημαντική πρωτιά για την Επίδαυρο, αλλά και ένα ουσιαστικό βήμα προς έναν πολιτισμό πραγματικά προσβάσιμο σε όλους, προσπάθεια του Εθνικού Θεάτρου που αξίζει να αναδειχθεί. Πάμε να δούμε εμείς τι γίνεται με την κίνηση στην Αθήνα πριν αναφέρω την εύκολη ερώτηση Νότ. Είτε για τους για εσάς που μπήκατε αργότερα για πρώτη φορά, είτε βεβαίως για εσάς που έχετε ήδη απαντήσει με την πρώτη αναφορά που κάναμε στις 8 παρά 20. Στην κίνηση έχουμε προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα μεταξύ Νέας Φιλαδέλφειας και λεωφόρου Αθηνών. Στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Ηρακλείου. Στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δαφνί στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς τη λεωφόρο Κηφισού. Στη Μικρά Ασία, από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Τροκαντερό και του Παλαιού Φαλήρου. Η συγκρούση στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη προς το κέντρο της Αθήνας. Η σταδίου από την Κλαθμόνος προς την πλατεία Συντάγματος. Η Καλλιρόηση και στα δύο ρεύματα. Η Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς τη Δάφνη. Η λεωφόρος Κηφισίας, χαμηλά μικροκαθυστερήσεις από το Νέο Ψυχικό προς την Πανόρμου και τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η Μεσογείο στην κάθοδο στο ύψος του Χολαργού. Και η Ποσειδώνας έχει προβλήματα και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, εκεί στο ύψος του Γκολφ, με κατεύθυνση προς το κέντρο της Γλυφάδας. Λοιπόν, εύκολη ερώτηση Νότ. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα, έχετε βρει πολύ τη σωστή απάντηση. Δεν έχω απαντήσει σε κανέναν σήμερα, ούτε καν έχω ανοίξει από την αλήθεια τα μηνύματα, αλλά έχω διαβάσει τα περισσότερα. Λέει ότι 3 στις 5 γυναίκες άνω των 35 δήλωσαν ότι αυτό είναι το καλύτερο κοπλιμέντο που μπορούν να λάβουν. Που δεν είναι ότι είσαι έξυπνη. Ότι έχεις ωραίο χαμόγελο, ότι πόσο έχεις αδυνατήσει, αλλά είναι κάτι άλλο που πολλοί, ξαναλέω και πολλές, το ωραίο άρωμα δεν είναι επίσης, βλέπω μηνύματα που στείλατε νωρίτερα δηλαδή, πολλοί και πολλές έχετε βρει τη σωστή απάντηση, ούτε τα μαλλιά είναι. 3 στις 5 γυναίκες άνω των 35 δήλωσαν ότι αυτό είναι το καλύτερο κοπλιμέντο που μπορούν να λάβουν. 6-9-81-972-972 το Viber για τα μηνύματά σας. Οι τόσες πολλές σωστές απαντήσεις ουσιαστικά επιβεβαιώνουν την απάντηση που θα πω και εγώ στον αέρα 10 παρα 5 στο κλείσιμο του Easy Breakfast και θα αποστάρουμε με story στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2 μετά τις 10. 6-9-81-972-972. Θυμίζω ότι με τα μηνύματά σας, σωστή ή λάθος απάντηση δεν έχει σημασία, διεκδικείτε 3 βιβλία των εκδόσεων Διόπτρα και σήμερα. Olivia Dean σε λίγο, So Easy to Fall in Love, όπως Life is Life τώρα και αμέσως μετά το πρώτο Pay Your Bills για σήμερα Πέμπτη.

Η Olivia Dean, so easy to fall in love. Και στη διάρκεια του τραγουδιού έπεσε μπροστά μου, πέρασε μία είδηση. Τι έχουν ερωτευτεί οι φασιονίστας, ποια έτσι αξεσουάρ στα πόδια είναι αυτό που έχουν ερωτευτεί οι φασιονίστας, διότι αυτά τα γνωστά σανδάλια φοράνε οι περισσότεροι, που δεν έχω πάρει ποτέ. Πλέον λέει φεύγουν από τη μόδα και μπαίνουν να δω ποιο είναι το νέο σανδάλι που έχουν ερωτευτεί οι φασιονίστας. Και είναι κάτι παντόφλες που φορούσε η γιαγιά μου, η θεία μου, η Μαρίκα. Καλή της ώρα εκεί που είναι, καλό το ταξίδι στον παράδεισο, αν υπάρχει εκεί που φαντάζομαι εκεί είναι, καλή ήταν. Τα νέα λοιπόν ορθοπαιδικά σανδάλια, λέει, είναι το νέο fashion item που προτιμούν οι φασιονίστας και αναμένεται να γίνει πολύ μεγάλος πρωταγωνιστής στα πόδια γυναικών. Φαντάζομαι, γιατί τα συγκεκριμένα που βλέπω δεν θέλω να πω ότι είναι γυναικεία τους εκδοχή, δεν έχω δει αντρική εκδοχή. Αυτή η... Έχουν πάρει τώρα το σανδάλι της θειάς μου, έτσι, και το έχουν κάνει και το έχουν ονομάσει ένα σανδάλι με διακριτική ρετρό αισθητική. Αυτά. Πάμε για Pay Your Bills. Pay Your Bills. Να πληρώσουμε τον πρώτο λογαριασμό στον φίλο που έχει κληρωθεί. Θυμίζω, το Pay Your Bills ολοκληρώνεται με αυτή του τη μορφή αύριο Παρασκευή. Τι θα γίνει από Σεπτέμβρη, από την αλήθεια δεν έχω ιδέα. Νικόλαος Π πάντως είναι ο ένας από τους δύο τυχερούς για σήμερα. Ο Νικόλαος Π με κινητό που τελειώνει σε 626. Έχει επισυνάψει λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας αξίας 68 ευρώ και 18 λεπτών. Και αυτά τα χρήματα θα πάρεις, Νικόλα, επί αν μας ακούς και επικοινωνήσεις μαζί μας το επόμενο δεκάλεπτο στο 210-6842-220. Για 10 λεπτά η γραμμή είναι ανοιχτή λοιπόν μέχρι τις 8:57 με το δικό μας το ρολόι. Νικόλαος Π με κινητό που τελειώνει σε 626, λογαριασμός κινητής τηλεφωνίας αξίας 68 ευρώ και 18 λεπτών. Σε περιμένουμε, Νικόλα, επί 210-6842-220.

0: Coldplay, Clocks, Easy Breakfast. Εδώ είμαστε 9 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε και αυτή την ώρα. Υπομονετικά στη τηλεφωνική μας γραμμή περιμένει ο Νικόλα, ο οποίος νικητής για το πρώτο Pay Your Bills για σήμερα. 68 ευρώ και 18 λεπτά για το λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας. Καλημέρα, Νικόλα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Διπλή χαρά, διότι λείπει και η Μαρία, οπότε δεν έχεις πριξίδι που είσαι, τι κάνεις, τι είναι αυτά τα, αν έχει διπλώσει ο λογαριασμός, αν δεν έχει διπλώσει, που θα πας, τι θα κάνεις κτλ. Σου λέω απλώς συγχαρητήρια, καλοφάγωτα. Δεν ξέρω, έχουμε διακοπές μπροστά.
1: Έχουμε, έχουμε. Για... Σε δύο εβδομάδες.
0: Σε δύο εβδομάδες από τώρα?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Προορισμό?
1: Αστυπάλαια.
0: Ορίστε, αστυπάλαια.
1: Ναι, ναι.
0: Α, φανταστικά. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι τα χρήματα αυτά θα πάνε προς τις διακοπές.
1: Ακριβώς.
0: Συγχαρητήρια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά και καλοφάγωτο και καλές διακοπές.
1: Να είστε καλά.
0: Επίσης, φιλιά πολλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Τι λέω, τηλέφωνο πήγα να πω. Soundist.gr, κάθετο Easy 972. Εκεί δηλώνεται συμμετοχή. Τελευταία μέρα για το Pay Your Bills. Έχουμε ακόμη ένα την επόμενη ώρα. Επίσης, εδώ τώρα στο Easy Breakfast έχουμε. Γιατί χάθηκα εγώ έτσι, γιατί μπουρδουκλώθηκα, μπέρδεψα τα μπούτια μου ως νεούδι. Προφανώς γιατί πλησιάζουν και οι δικές μας διακοπές. It feels so good, η Sonic, για να ολοκληρώσουμε αυτή την ώρα στο Easy Breakfast.

0: It feels so good. Η Sonic στο Easy Breakfast πρωινό Πέμπτης με το Στάθη Χρυσταφορίδη. Όλη την εβδομάδα χωρίς τη Μαρία Κωνσταντάκη, η οποία λείπει στη Σαμοθράκη. Θα μεταφέρω τις ευχές σας και τα χαιρετίσματά σας. Θα τις τα πω όταν έρθει δηλαδή, γιατί όπως έλεγα και τη Δευτέρα, δεν επικοινωνούμε γενικά στις διακοπές. Δεν υπάρχει περίπτωση να στείλω μήνυμα για το οτιδήποτε. Διότι, όπως και αυτή βεβαίως, διότι θα ανησυχήσει και θα ανησυχούσα και εγώ ότι κάτι δεν πάει πάρα πολύ καλά. Οπότε τα χαιρετίσματά σας και τις ευχές σας θα τις μεταφέρω τη Δευτέρα που καλώς εγώ των πραγμάτων θα επιστρέψει. Είναι αυτό που λένε, ξέρω ότι είσαι καλά μέχρι να ενημερωθώ για το αντίθετο. Τις κρατάω βεβαίως την είδηση, θα την πω και τώρα μία γρήγορη, γιατί όπου πηγαίνω εγώ διακοπές ψάχνει να δει μετά από 2 χρόνια, ξέρω εγώ, πήρε μια φωτιά ή αν πλημμύρισε μετά που πέρασα εγώ από εκεί. Και γενικά υπάρχει μια τέτοια παραφιλολογία ότι εγώ είμαι ο Γκαντέμης και όπου πάω δημιουργούνται προβλήματα σε περιοχές και χώρες που πηγαίνω. Η Μαρία είναι στη Σαμοθράκη. Χθες διάβασα την είδηση. Σαμοθράκη, τουρίστας από το Ισραήλ γλίστρησε και έπεσε από ύψος 15 μέτρων. Ευτυχώς τον διέσωσαν οι τοπικές δυνάμεις και τον μετέφεραν στην Αλεξανδρόπολη, στο νοσοκομείο. Τρίτο ατύχημα μέσα σε μία εβδομάδα. Αυτά για τη Σαμοθράκη, που είναι και η Μαρία. Δελτίο ειδήσεων Άντζελα Πασχοπούλου και επιστρέφω σε λίγο.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
6: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
5: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
6: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
5: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
7: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
8: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
10: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
3: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
2: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο 28χρονος Αιγυπτίος μετά τη σύλληψη και ομολογία του για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου έπειτα από έντονη λογομαχία το βράδυ της Τρίτης. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψήφιων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα τμήματα και τις σχολές των πανεπιστημίων. Συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή, καθώς σήμερα ξεκινάει τριήμερη συζήτηση που θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα με την ονομαστική ψηφοφορία επί των προτινόμενων άρθρων. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επισημαίνει πως η επιφυλακή των αρχών συνεχίζεται και σήμερα, όπου σε Red Code έχουν τεθεί η περιφέρεια Αττικής, Εύβοιας και η Ρόδος, καθώς στις περιοχές αυτές προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε χαμηλή βλάστηση στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιο στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με 13 οχήματα. Εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι διοργανώνει ο Σύλλογος και Δήμος Μαραθώνα, οι οποίες κορυφώνονται σήμερα στο χώρο της τραγωδίας που συγκλώνησε όλη τη χώρα το 2018. Άφησε πίσω 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. Η Βρετανία ανακοίνωσε πως απέσυρε τα μέλη του διπλωματικού προσωπικού της από το Ιράν, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών βομβάρδισαν για 12η συνεχόμενη νύχτα την Ισλαμική Δημοκρατία. Sports.
5: Η Εθνική Διατροσφαίρισης Ανδρών στο Σίδνεϊ παίζουν αυτήν την ώρα απέναντι στο Μαυροβούνιο για την τελική φάση του World Cup, όπου διεξάγεται μέχρι την Κυριακή. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τις φετινές του υποχρεώσεις από τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League και απόψε στις 8 το βράδυ αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία. Για τα προκριματικά του Conference League, ο Παναθηναϊκός απόψε στις 9 το βράδυ παίζει το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι με την Πάξη στην Ουγγαρία.
4: Easy weather.
5: Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική πρόσκαιρα, αυξημένες κυρίως από το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι και πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 4 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς, νότιο-ανατολικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
4: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
6: Αυτή την εβδομάδα μόνο με το Στάθη Χριστοφορίδη. Θυμίζουμε ότι αύριο Παρασκευή Easy Movie Experience Powered by Day. Ο Easy 97.2 και η ΔΕΗ σας προσκαλούμε στο Options Open Air στο Smart Park για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία μέσα στην απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Μια ταινία που θα δείτε και θα μάθετε ποια ταινία είναι αυτή με το βιντεάκι που θα κάνουμε, που έχουμε κάνει δηλαδή εμείς ήδη, μια και λείπει η Μαρία, το κάναμε την περασμένη εβδομάδα και σας αποκαλύπτουμε την ταινία που θα παρακολουθήσετε δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσει η προβολή. Μια μοναδική εμπειρία, Options Open Air στο Smart Park. Αύριο Παρασκευή, 9 και 4 η προβολή. Θα μπείτε στο soundist.gr / easy972 και εκεί βεβαίως θα διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για το Easy Movie Experience. Όπως είπα, powered by the. Πάμε να δούμε την κίνηση στην Αθήνα παρεμπιπτόντος. ο δακτύλιος, για όσους ασχολούνται, πάει να ισχύει από αύριο, έτσι, από αύριο Παρασκευή μέχρι και αύριο ισχύει κανονικά. Αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό στην άνοδο από τη Λένορμαν προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από την Αχαρνών προς την Ιερά Οδό. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έχει καθυστερήσεις από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο τουλάχιστον της Λεωφόρου Κίμης. Η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Εθνική Αντιστάσεως στο Χαλάνδρη, στην κάθοδο από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους, η Μεσογείο κατά διαστήματα από τον Χολαργό προς το Ρίκος Ντινάν και από εκεί προς τους Αμπελόκηπους. Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δαφνί, στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς το Εγάλεο και από εκεί προς την Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κέντρο της Αθήνας, στα δύο σχεδόν σε όλο το μήκος, η Βασιλής Σοφία στην κάθοδο από το πρώην Χίλτον προς την πλατεία Συντάγματος, η Βασιλός Κωνσταντίνου στην άνοδο και η Συγκρού από το ύψος του Αγίου Σώστη και πάνω προς το κέντρο της Αθήνας. Έχουμε κίνηση στην παραλιακή Λεωφόρο Ποσειδώνος από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάληρο και από το Νέο Φάληρο η Μικράς Ασίας προς τον Πειραιά. Η κεντρική δρόμη του Πειραιά επίσης και η δρόμη γύρω από το λιμάνι είναι επιβαρημένη. Η παραλιακή Λεωφόρο Ποσειδώνος και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Τροκαντερό και του Παλαιού Φαλήρου, ενώ για όσους μπαίνουν προς την Αθήνα από το ύψος της Λεωφόρου Αμφιθέας μέχρι και την Αχιλλέως, έχουμε και εκεί καθυστερήσεις. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά, φυσικά μετά το break των 9.30. Σε μία ώρα που έχουμε και διαγωνισμό Sidgets και βεβαίως το δεύτερο Pay Your Bills, αλλά πάνω απ' όλα έχουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και μία τέτοια από το soundtrack της ταινίας Dirty Dancing ανοίγει μουσικά αυτή την ώρα.

Robbie Williams, She's the One στο Easy Breakfast με την Μαρία Κωνσταντάκη που λείπει και το Στάθη Χριστοφορίδη που είναι εδώ 6.30 με 10 όλη την εβδομάδα. Κανονικά στη θέση μας να ολοκληρώσουμε και αυτή την εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα και οι δυο μας μαζί όλα καλά. Και τελευταία εβδομάδα βεβαίως να κλείσει και η σεζόν, να πάμε και εμείς διακοπές. Να πάτε και εσείς όπου είναι να πάτε, αν θα πάτε, αν δεν πάτε, να πέρασετε όσο το δυνατόν καλύτερα εδώ και βεβαίως να ξαναανταμώσουμε καλώς εχόντων των πραγμάτων αρχές Σεπτέμβρη. Θα επιστρέψουμε φέτος στις 18. Α, θα ήθελα. 7 Σεπτέμβρη γυρίζουμε εδώ στο Easy Breakfast. Λοιπόν, Easy Breakfast, το οποίο υποσχέθηκα λίγο νωρίτερα ότι έχουμε διαγωνισμό με την Seajets. Η Seajets, η οποία σε ταξιδεύει καθημερινά, έχει το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με πολλαπλά δρομολόγια, με δρομολόγια βολικά, με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις από τον Πειραιά, από τη Ραφίνα, από το Μαντούδι Ευβίας, μόλις 2 ώρες από την Αθήνα. Εκεί φτάνεις από το Μαντούδι στη Σκιάθο σε 40 λεπτά, στη Γλώσσα σε 40 λεπτά στη Σκόπελο, στο άλλο λιμάνι της Κοπέλου σε 1 ώρα και 35 λεπτά, στην άλλη πλευρά που είναι δηλαδή, και στην Αλόνισο σε 2 μόλις ώρες, πρωινές επίσης και απογευματινές αναχωρήσεις από το Μαντούδι Ευβίας για τις Ποράδες, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και φυσικά κορυφαία εξυπηρέτηση από την SeaJets και ένα διπλό εισιτήριο, το οποίο σας χαρίζουμε τώρα για τον προορισμό της επιλογής σας. Στέλνετε SeaJets στο Viber μας 6981972972. Γράφτε λοιπόν απλώς SeaJets, διεκδικείτε ένα διπλό εισιτήριο για τον προορισμό της επιλογής σας. Νικητής, νικήτρια θα ενημερωθεί με μήνυμα στο κινητό του ή το κινητό της.

Sabrina Carpenter και Espresso στο Easy Breakfast της Πέμπτης. Εμείς απολαμβάνουμε εδώ τον δεύτερο καφέ μας. Εμείς εννοώ δηλαδή εγώ και τα παιδιά εδώ, η Μαρία που είναι στην ηχοληψία, οι αδερφοί μου στην παραγωγή και γενικά διανύμη μια εβδομάδα έτσι χαλαρότητας. Όχι ότι όταν είναι η Μαρία δεν είμαστε χαλαροί, αλλά γενικά έτσι είμαστε λίγο πιο ήσυχοι από ό,τι συνήθως, διότι ή πολύ λόγω της παρέας, κακά τα ψέματα, είναι η Μαρία Κωνσταντάκη και καταλαβαίνετε μετά από μία εβδομάδα, την Δευτέρα, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, οπότε κάνουμε τώρα όσο μπορούμε συγκράτηση ενέργειας, φορτίζουμε και τη Δευτέρα που θα βρεθούμε θα είμαστε πανέτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε σε εισαγωγικά το τέρας. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, άσχετο θέμα ήθελα να πω, δεν θα το πω τώρα, δεν έχει να κάνει, είναι θέμα τελευταίο ημίωρο, οπότε αν προλάβω θα το πω στο τελευταίο ημίωρο. Για όσους δεν ξέρετε ή δεν είστε έτσι καθημερινά ή σταθερά στην παρέα μας, επειδή μας τελειώνει η θεματολογία γύρω στις 9.30, επειδή έχουμε τρομερή προετοιμασία ως εκπομπή, πάντα στο τελευταίο ημίωρο λέμε ειδήσεις τύπου τα 10 φαγητά με κρέας που κυριαρχούν στον κόσμο, που είναι το ελληνικό κοντοσούβλι. Οι 10 καλύτερες πόλεις που βρέχονται από θάλασσα στην Ευρώπη. Τέτοιου είδους θέμα, ένα τέτοιο θεματάκι είχα και τώρα για τις πιο βιώσιμες πόλεις του πλανήτη για το 2026. Αν προλάβω στο τελευταίο ημίωρο θα το πω και αυτό, γιατί έχουμε και ένα Pay Your Bills να κάνουμε σε πάρα πολύ λίγο. Προς το παρόν θα κλείσουμε αυτό το ημίωρο με Roy Orbison. Πριν τη γούμε μετά αυτά τα δύο άχρηστα λεπτά ομιλίας μου στον αέρα.

0: Pretty Woman, Roy Orbison, Easy Breakfast, 8, 9 μάλλον και 29 πρώτα λεπτά. Repel Spray πάντα στην παρέα μας από τη Unipharma για άλλο ένα καλοκαίρι. Κλασικά Repel Spray για να κρατήσουμε μακριά τα έντομα για 8 ώρες. Το Repel Spray είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες, όπως είπα από τη Unipharma, και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο για το τελευταίο μας ημίωρο. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Αν πω πλήρω ροπίνιο, δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
0: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
3: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά, χάρηκες?
3: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
8: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία νέα εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
7: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
8: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
7: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
8: CRM. Μία ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
13: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

Τελευταίο ημίωρο, τελευταία ενημέρωση για την κίνηση στην Αθήνα. Στον Κηφισό, στην άνοδο, παραμένουν τα προβλήματα από την λεωφόρο Αθηνών και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Χαμηλές ταχύτητες μάλλον έχουμε στην κάθοδο στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου και μετά προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λίγο πριν τον Ασπρόπυργο. Έχουμε προβλήματα στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάληρο και από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά και από την Καλυθέα προς το Φαλυρικό Δέλτα, από εκεί προς το Παλιό Φάληρο και επίσης το ρεύμα εισόδου από τον Άγιο Κοσμά μέχρι και τη λεωφόρο Αμφιθέας και εκεί έχουμε καθυστερήσεις στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος. Στη συγκρού στην άνοδο. Από τον Άγιο Σώστη και πάνω προς το κέντρο της Αθήνας, η Αμαλία στο κέντρο, η Σταδίου προς το Σύνταγμα, επίσης η Κηφισία στην κάθοδο από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους, η Μεσογείων επίσης από το Πεντάγωνο κατά διαστήματα προς το Ερίκος Ντινάν και η Αττική Οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, λίγο πριν τα διόδια της λεωφόρου Κηφισού και λίγο μετά μέχρι και περίπου τη λεωφόρου Ηρακλείου, αλλά και για όσους κινούνται προς τον Κόμβο με έξοδο προς Λαμία και Πειραιά, εκεί δηλαδή στη λεωφόρο Κηφισού, υπάρχουν μικροκαθυστερήσεις δεκάλεπτες από τη λεωφόρο Ηρακλείου και μετά. Αυτά χοντρικά. Ναι, δεν βλέπω κάτι άλλο ιδιαίτερο, τουλάχιστον σύμφωνα με τον χάρτη που έχω εδώ μπροστά μου. Ace of Base, The Sign για τη συνέχεια και σε λίγο έρχεται το δεύτερο Pay Your Bills για το σημερινό Easy Breakfast.

0: Your husband is coming.
1: Τελευταίο ημίωρο στο Easy Breakfast, η Ray και το Where is my husband, πρωινό 5η, 42 λεπτά μετά τις 9. Άντε να το πω και το θέμα αυτό, τις 5 βιώσιμες, τις πιο βιώσιμες πόλεις του πλανήτη, αυτά που βλέπουμε, ζηλεύουμε και άλλη τα έχουν καθημερινότητα. Η Ζυρίχη λοιπόν θα πάω ανάποδα, είναι στη θέση νούμερο 5, συνδυάζει την ελβετική αποτελεσματικότητα με την εύκολη πρόσβαση στη φύση. Το Σίδνεϊ είναι στην τέταρτη θέση ως πιο βιώσιμη πόλη για το 2026, υψηλή ποιότητα ζωής, άμεση επαφή των κατοίκων με τη φύση και τις παραλίες. Μελβούρνη θέση νούμερο 3, ουσιαστικά δίνει την αίσθηση χωριού, είναι μια μεγάλη πόλη. Βιέννη στη δεύτερη θέση χάρη στη βαθμολογία της σε υγεία και εκπαίδευση. Και Κοπενχάγη διατηρεί την πρωτιά χάρη στην άριστη βαθμολογία της σε υποδομές, σταθερότητα και εκπαίδευση, ποιότητα ζωής, η οποία αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των κατοίκων και συνδυάζουν εύκολα, λέει, εργασία με ποδήλατο, κολύμπι στο λιμάνι και αναψυχή. Πάνω κάτω και εμείς τα ίδια. Στη Βιέννη, πάντως, επειδή λέει η άριστη βαθμολογία σε υγεία και στην Αυστρία χρειάστηκε για την κόρη μου τη μεγάλη να χρησιμοποιήσουμε το σύστημα υγείας και όχι μάλιστα στη Βιέννη, σε χωριό δηλαδή της Αυστρίας, σε νοσοκομείο, τουλάχιστον σύμφωνα με τη δική μου εμπειρία, έχω να πω όχι τα καλύτερα, τα καλύτερα των καλύτερωτέρων. Δηλαδή, ρωτούσα σαν χαζός αν το νοσοκομείο αυτό είναι σίγουρα δημόσιο, θα χρειαστεί να πληρώσουμε κάτι, γιατί ναι, μην είχαμε την κάρτα υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μετά από κάποια στιγμή που πίστεψε ότι είναι ιδιωτικό το νοσοκομείο, αλλά ήταν δημόσιο τελικά, λέω: εδώ θα μας θερήσουν πριν φύγουμε. Τελικά, πραγματικά δηλαδή, θέλω να πω ότι η επαφή που είχαμε με το σύστημα υγείας, τουλάχιστον εμείς πέρυσι στην Αυστρία, ήταν με βαθμολογία άριστα 10. Άριστα 10 κανονικά. Λοιπόν, πάμε στο Pay Your Bills νούμερο 2, διότι θα τελειώσει και η εκπομπή και δεν θα προλάβουμε να έχουμε και το χρονικό περιθώριο των 10 λεπτών που δίνει δηλαδή το παιχνίδι σε αυτόν τον τυχερό ή την τυχερή για να πάρει τα χρήματά του. Η Τίνα Χ είναι η νικήτριά μας, η δεύτερη νικήτρια για σήμερα. Το κινητό σου, Τίνα, τελειώνει σε 971. Ελπίζω να μας ακούς και να είσαι σε λίγο στην παρέα μας, διότι τα χρήματα είναι αρκετά. Λογαριασμός ρεύματος αξίας 102 ευρώ που θα πληρώσουμε. Αρκεί μέχρι και το κλείσιμο του Easy Breakfast να επικοινωνήσεις μαζί μας στο 210-68-42-220. Για περίπου 10 λεπτά θα μείνει η γραμμή ανοιχτή. 210-68-42-220. Την αρχή με κινητό που τελειώνει σε 971, λογαριασμό ρεύματος αξίας 102 ευρώ. Άσχετο και την Αυστρία, ήθελα να προσθέσω πριν ότι ολοκλήρωσε την μετατροπή του κτηρίου που γεννήθηκε ο Χίτλερ, ο Αδόλφος Χίτλερ. Από το 2019 έχει ανακοινώσει την μετατροπή σε αστυνομικό τμήμα, πλέον ολοκληρώθηκε, παραδόθηκε και λειτουργεί ως αστυνομικό τμήμα, έτσι ώστε να απεμπλακούν τελείως από τον Χίτλερ το σπίτι που γεννήθηκε και να αποτρέψουν και ανθρώπους, κυρίως νεοναζιστικές οργανώσεις και υποστηρικτές της ναζιστικής ιδεολογίας, να πηγαίνουν εκεί να κάνουν συγκεντρώσεις ή ακόμη και να χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο σπίτι ως τόπο προσκυνήματος. Αυτά, κλείνω παρένθεση, λέω άλλη μια φορά, Τίνα Χ με κινητό που τελειώνει σε 971, σε περιμένουν 102 ευρώ στο 210-68-42-220.

0: Τελευταίο τραγούδι για το σημερινό Easy Breakfast, το Michael Jackson και το Smooth Criminal. Θυμίζουμε και την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας. Επιλέγετε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50 Plus από την Intermed, ένα αντιλιακό stick πολύ ψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως είναι η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Με μη λιπαρή υφή και αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική, στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα το βρείτε φυσικά στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Το Luxurious Sun Care Stick SPF 50 Plus από την Intermed. Κλείνουμε όπως πάντα με την απάντηση στην εύκολη ερώτηση Νότ, η οποία σήμερα έλεγε ότι για τις γυναίκες άνω των 35 οι 3 στις 5 δήλωσαν πως αυτό είναι το καλύτερο κοπλιμέντο που μπορούν να λάβουν, με πάρα πολλές πραγματικά, περισσότερες από τις λάθος ήταν σήμερα οι σωστές απαντήσεις, πράγμα που επιβεβαιώνει βεβαίως την απάντηση. Η σωστή απάντηση ήτανε δείχνεις πολύ μικρότερη. Πάρα πολλά μηνύματα σωστά με την σωστή απάντηση αυτή τη συγκεκριμένη, ή μάλλον για να πω την αμαρτία μου, οι περισσότερες που δείχνει και έναν έτσι ευσεβή πόθο, στείλετε μήνυμα δείχνεις 25 χρονών ή δείχνεις σαν φοιτήτρια. Εντάξει, το φοιτήτρια λίγο το παρατραβάς, αλλά το 25, εντάξει, οκ. Τα πιο πολλά μηνύματα πάντως λέγανε, αναφέραν το 25 ως μια κομβική ηλικία, ένα κοπλιμέντο που μπορεί να λάβεις, και 3 στις 5 γυναίκες το θεωρούν το καλύτερο που μπορούν να λάβουν γυναίκες άνω των 35, όπως έλεγε η σημερινή εύκολη ερώτηση Νότ. Περισσότερο αύριο στις 8 παρά 20 σχετικά με την εύκολη ερώτηση Νότ. Περισσότερο Easy Breakfast αύριο 6.30 με 10. Τελευταία μέρα αύριο Παρασκευή της εβδομάδας και τελευταία μέρα χωρίς τη Μαρία Κωνσταντάκη που λείπει αυτή την εβδομάδα. Από μένα φιλιά πολλά. Ακολουθεί βεβαίως η Μαργαρίτα Λοΐζου μέχρι και τις 2, η Μαρία Φραγκάκη το μεσημέρι στις 2 και ο Νίκος Μάντζος στις 5 το απόγευμα. Να είστε καλά, γεια σας. Easy Summer
1: Experience. Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Meroviglia Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Ακού καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην

0: Η απόδραση Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
2: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
1: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
3: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο. Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
5: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
4: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
7: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν χαμηλώσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
9: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Easy News.
13: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα στην αγωνία χιλιάδων υποψήφιων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα τμήματα και τις σχολές των πανεπιστημίων. Συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή, καθώς σήμερα ξεκινάει η τριήμερη συζήτηση που θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα με την ονομαστική ψηφοφορία επί των προτινόμενων άρθρων. Ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα θα βρεθεί ο 28χρονος Αιγύπτιος μετά τη σύλληψη και ομολογία του για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σήμερα απολογείται ο 60χρονος δράστης, ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε ζευγάρι τουριστών έξω από την Ακρόπολη. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επισημαίνει πως η επιφυλακή των αρχών συνεχίζει και σήμερα, όπου σε Ρετ Κόουτ έχουν τεθεί περιφέρεια Αττικής, Εύβοιας και Ηρώδος, καθώς στις περιοχές αυτές προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Τεχνικές εργασίες στο μετρό και σήμερα, συγκεκριμένα οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη θα κλείσουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ. Ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να αυξήσει ακόμη περισσότερο την πίεση προς την Τεχεράνη με νέα στρατιωτικά χτυπήματα, ωστόσο μέχρι στιγμής το Ιρανικό καθεστώς δεν δείχνει διατεθειμένο να υποχωρήσει.
14: Easy Sports.
13: Η εθνική ομάδα Πολωνδρών αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο στο Σίδνεϊ για μια θέση στα ημιτελικά της τελικής φάσης του World Cup. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τις φετινές του υποχρεώσεις από τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League. Ο δικέφαλος του Βορρά απόψε στις 8 το βράδυ αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Για τα προκριματικά του Conference League, ο Παναθηναϊκός απόψε στις 9 το βράδυ παίζει το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι με την ΠΑΞΗ στην Ουγγαρία για τον δεύτερο γύρο.
14: Easy weather.
13: Λίγες νεφώσεις σήμερα προς καιρά αυξημένες, κυρίως από το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου είναι και πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νότιο-ανατολικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
14: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και σήμερα παρέα εδώ στον αγαπημένο μας Easy. Μαζί μένουμε μέχρι τις 2. Μία μικρή απουσία την έκανα χθες. Να ευχαριστήσω τη Δέσποινα Κρητικού που ήταν εδώ στο πόδι μου για 4 ώρες. Δεν ξέρω, εσείς αρρωσταίνετε μες στο κατά καλό καιρό, είστε τίποτα φυσιολογικοί? Αφήστε τα, αυτά είναι να έχει τον καύσωνα, να έχεις και τον πυρετό, να ανεβαίνει δύσκολα πράγματα. Ευτυχώς σήμερα πολύ πολύ καλύτερα. Πάμε στις επιτυχίες μας, Άμπα και Dancing Queen για το ξεκίνημα.

Do Anything for Love εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό 5η 23 Ιουλίου. Σήμερα είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Νομίζω το καταλάβαμε από νωρίς σήμερα το πρωί ότι είναι λίγο διαφορετική η κατάσταση σε σχέση με τους καύσονες τις προηγούμενες ημέρες. Και σήμερα τα θερμόμετρά μας θα ξεπεράσουν βεβαίως τους 30, αλλά σίγουρα δεν θα είναι εκεί κοντά στους 40 που ήταν τις προηγούμενες ημέρες. Και όχι μόνο αυτό, τώρα έχουμε τους αγαπημένους μας μετεωρολόγους να μας μιλούν για διαφορετικό σκηνικό του καιρού από την Παρασκευή. Κάποιοι κάνουν λόγο και για απειλητική κακοκαιρία, κάποιοι μιλάνε και για μια εικόνα λίγο πιο φθινοπορεινή μέσα στο κατακαλό καιρό. Συγκεκριμένα λοιπόν η Αττική θα έχει μπόρες και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά. Οι θερμοκρασίες θα είναι κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου, έτσι από τους 42 που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες αναμένεται να πέσουν στους 28. Ισχυρές καταιγίδες απότομοι, άνεμοι, τοπικά μπουρίνια. Η Παρασκευή θα είναι μια μέρα που θα θέλει προσοχή, παντού μπορεί να έχουμε έντονα φαινόμενα, στο επίκεντρο ωστόσο θα βρεθούν Θεσσαλία, Μακεδονία, Σποράδες και Εύβοια, οπότε σε περίπτωση που τις επόμενες μέρες ταξιδέψετε προς αυτές τις περιοχές να έχετε το νου σας. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί το σκηνικό του καιρού αύριο αλλά και το Σαββατοκύριακο. Πάμε σε επιτυχίες μας, Νταμιάνα Ντάβιντ έρχεται, Έλενα Παπαρίζου τώρα.

Supertramp, The Logical Song, εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της 5ης, 23 Ιουλίου σήμερα, και ο Easy συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας, και αυτό το κάνουμε με το μεγάλο μας διαγωνισμό Pay Your Bills, και από ό,τι γνωρίζω θα συνεχίσουμε να το κάνουμε μέχρι αύριο. Μετά θα πάρουμε κι εμείς μια ανάσα και με το καλό το Σεπτέμβρη επιστρέφουμε. Μπες λοιπόν στο soundis.gr κάθετος Easy 97,2, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και συντονίσου καθημερινά στο Easy Breakfast, γιατί εκεί στο Easy Breakfast ο Στάθης και η Μαρία ανακοινώνουν καθημερινά τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς. Όταν ακούσετε το δικό σας όνομα, είναι η ώρα να καλέσετε πίσω, και έτσι απλά ο Easy θα σας πληρώσει το λογαριασμό. Σήμερα το πρωί ο Νικόλας ήταν συντονισμένος, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά αφού άκουσε το όνομά του, βγήκε στον αέρα και έτσι του πληρώσαμε λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας αξίας 68 ευρώ. Από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού, το Pay Your Bill σας έχει πληρώσει λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 34.500 ευρώ, οπότε μην χάσετε την ευκαιρία να βρεθείτε κι εσείς σε αυτή την τέλεια θέση. Να δείτε κάποιον άλλον, δηλαδή εμάς, τον Easy 97,2 και συγκεκριμένα το Easy Breakfast, να σας πληρώνει το λογαριασμό. Σε λίγο Piece of My Heart, αμέσως τώρα Die With A Smile, είναι η Lady Gaga με τον Bruno Mars, εδώ στον Easy 97,2.

0: Slave to Love στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και αυτό το καλοκαίρι. Με τα Summer Sales του Flip.gr θα ξοδέψουμε λιγότερα για τη συσκευή μας και θα μας μείνουν περισσότερα για τις διακοπές μας. Γιατί λοιπόν να αγοράσουμε μία καινούρια συσκευή, όταν μπορούμε να αγοράσουμε μία συσκευή σαν καινούρια έως και 40% φθηνότερα. Μπείτε τώρα στο Flip.gr, ανακαλύψτε εκατοντάδες επιλογές σε refurbished συσκευές σαν καινούριες και με 2 χρόνια εγγύηση. Θα βρείτε iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Γιατί το νέο είναι προσωρινό, ενώ το έξυπνο είναι παντοτινό. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Τα εσόρουχα που φαίνεται οι άντρες στις γυναίκες, ναι, είναι κάτι για ταινίες ενηλίκων. Είναι τέτοια φάση. Δηλαδή λες, εντάξει ρε φίλε, okay, μέρεψε λιγάκι τώρα και έρχεται κάπως να έχει μια χρηστικότητα το πράγμα. Τι είναι αυτό?
3: Έχεις δίκιο. Φέρε κάτι χρηστικό. Φέρε ένα πανί να καλύπτει λίγο,
2: Φέρε να κάτι πιάνει. Κλάση. Δηλαδή κάτι που να είναι πιο ωραία αισθητική. Μου φέρνει δηλαδή κάτι σκοινιά. Άσε ρε φίλε. Έχεις άμα δίκιο. Ήθελα να απλώσω, έχω τη δικιά μου την απλώστρα. Βάλω τα σκοινάκια. Γιατί σκέφτηκε τώρα τι τώρα έχει κάνει. Τι είναι αυτή η παράνοια? Παλιά, πολύ παλιά.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το Flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαμψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με τους Σάμπατον να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε 3 υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
9: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Everybody's changing εδώ στον Easy 97,2. Λίγα λεπτάκια πριν τις 11 βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Και σήμερα θα σας πω πώς θα μπορέσετε να διεκδικήσετε ένα μοναδικό τετραήμερο ταξίδι για 2 στη Σαντορίνη. Μείνετε εδώ γιατί θα τα πούμε σε λιγάκι. Προς το παρόν πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Δέσποινα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Δέσποινα.
4: Καλημέρα και στους δυο σας. Είστε απολαυστικοί, ρε παιδιά,
2: τι να σας πω.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Συγχαρητήρια, ασφάλεια αυτοκινήτο. 150 ευρώ παίρνεις από το Pay Your Bills. Καλημέρα, Αγγελική, καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
3: 150 λοιπόν ευρώ τα βγάζεις από πάνω σου, από την πλατούλα σου, από το κεφαλάκι σου. Τι κάνουμε αυτό το 150 ευρώ, και λίγο.
4: Κοκτέιλ στις διακοπές μας.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27,30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 24 Ιουλίου, Πειραιάς, Βεάκιο Θέατρο. Εισιτήρια more.com.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
10: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο πρακτικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και Robotics Labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
12: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Bioten προϊόντα περιποίησης προσώπου και τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders Shampoo 330 ml 2 συν 1 δώρο με την κάρτα bonus. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
14: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
15: Easy News.
16: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Η ώρα έφτασε για χιλιάδες υποψήφιους των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Ανακοινώνονται αυτήν την ώρα οι βάσεις εισαγωγής στα τμήματα και τις σχολές των πανεπιστημίων. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Συνολικά επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 22 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών δυνάμεων από την Μολδαβία. Η κυβέρνηση έχει θέσει ως εθνική προτεραιότητα την ενίσχυση των σχέσεών μας με τους Έλληνες του εξωτερικού, διότι αναγνωρίζουν πραγματικά ότι το μέλλον του ελληνισμού εξαρτάται από αυτούς τους ζωντανούς δεσμούς, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επισημαίνει πως η επιφυλακή των αρχών συνεχίζεται και σήμερα, όπου σε κατάσταση κινητοποίησης έχουν τεθεί η περιφέρεια Αττικής, Εύβοιας και η Ρόδος, καθώς στις περιοχές αυτές προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Η προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων λήγει αύριο τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με την ΑΔΕ. Ο δακτήλιος για το κέντρο της Αθήνας που εφαρμόζεται από τις 20 Οκτωβρίου. Τελευταία μέρα σε ισχύ θα είναι αύριο. Τεχνικές εργασίες στο μετρό και σήμερα. Συγκεκριμένα οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλεισούν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ. Αύξηση των καυσίμων κατά 13,7% στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο, κατέγραψε μελέτη της Eurostat σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να αυξήσει ακόμη περισσότερο την πίεση προς την Τεχεράνη με νέα στρατιωτικά χτυπήματα, ωστόσο μέχρι στιγμή στο Ιρανικό καθεστώς δεν δείχνει διατεθειμένο να υποχωρήσει.
15: Easy Sports.
16: Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τις φετινές του υποχρεώσεις από τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League. Ο δικεφάλος του Βορρά απόψε στις 8 το βράδυ αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Για τα προκριματικά του Conference League, ο Παναθηναϊκός απόψε στις 9 το βράδυ παίζει το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι με την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο γύρο.
15: Easy weather.
16: Λίγες νεφώσεις σήμερα προς και αυξημένες, κυρίως από το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου είναι και πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νότιο-ανατολικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
15: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 23 Ιουλίου. Καλά, όχι μετράμε αντίστροφα, μετράμε πια τα δευτερόλεπτα, δεν ξέρω. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι 31 Ιουλίου, μέχρι τότε εννοείται τα δίνουμε όλα και σας έχουμε και φανταστικούς διαγωνισμούς. Σε λίγο θα σας πω πώς θα βρεθείτε σε ένα ξέχαστο τετραήμερο ταξίδι για δύο στη Σαντορίνη, γι' αυτό μείνετε εδώ. Τώρα πάμε στις επιτυχίες μας, The Weeknd έρχεται, George Harrison αμέσως τώρα.

Delirium και Sarah McLachlan, αυτό είναι το Silence, πολύ αγαπημένο μας εδώ στο Easy 97,2. Φύγαμε αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, όσοι δεν έχουμε φύγει από την Αθήνα. Ο Easy μας καλεί να ανακαλύψουμε τη μαγεία της Σαντορίνη, συγκεκριμένα καλεί εσάς. Και κάποιος από εσάς θα ζήσει ένα ξέχαστο τετραήμερο, θα πάρει φυσικά και ένα αγαπημένο του άτομο μαζί, στο Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Παράλληλα σας περιμένει μια πολύ ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά. Εκεί θα ζήσετε μια premium εμπειρία γευσηγνωσίας αλλά και φαγητό στη Μικρά Θήρα Winery, και το ταξίδι ξεκινά με τη Seajets, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Με τη Seajets κερδίζετε καλοκαίρι, θα φτάσετε πάρα πολύ γρήγορα, έτσι για να έχετε ακόμα περισσότερο χρόνο να απολαύσετε και το Μεροβίλια αλλά και όλες τις ομορφιές της Σαντορίνης. Εδώ λοιπόν ακούτε το Easy Pass. Στη συνέχεια μπαίνετε στο soundis.gr, κάθετο Easy 972, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής, συμπληρώνετε και το Easy Pass και μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε αυτή τη μαγική απόδραση. Σήμερα λοιπόν είναι η τελευταία ευκαιρία να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, γιατί αύριο το πρωί στο Easy Breakfast θα γίνει μεγάλη κλήρωση και θα αναδειχθεί ο ένας αυτός που θα ταξιδέψει στη Σαντορίνη. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη Μεσόγειος και εσείς, όπως είπαμε, πρέπει να μπείτε στο soundis.gr, κάθετο Easy 972, που είναι το official site του Easy, να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα συμμετοχής. Εκεί θα βάλετε και τη λέξη Μεσόγειος, που είναι το σημερινό Easy Pass. Καλή σας επιτυχία, καλό ταξίδι, ζηλεύουμε πάρα πολύ. Ωστόσο χαιρόμαστε και για σας, γιατί σας αγαπάμε και θέλουμε να σας φροντίζουμε. Σε λίγο Texas και αγαπημένο μας Summer Sun, αμέσως τώρα Teddy Swims και Bad Dreams εδώ στον Easy.

Summer Sun από τους Texas εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μιλήσαμε λίγο νωρίτερα για το Easy Summer Experience που σας στέλνει στη Σαντορίνη. Πάμε λοιπόν να το κάνουμε λίγο πιο αναλυτικά, να μιλήσουμε και για την πανέμορφη Σαντορίνη, αλλά και για το Μεροβίλια Boutique Hotel που είναι ο προορισμός μας, με θέα στην Καλτέρα. Στο Μεροβίλια λοιπόν, στο πιο επιβλητικό σημείο του νησιού, θα ανακαλύψουμε αυτό το αναπαλαιωμένο αρχοντικό του 19ου αιώνα, το οποίο συνδυάζει την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική με τη βενετσιάνικη φινέτσα. Κομψές σουίτες, ιδιωτικές plunge pools, μαγευτική θέα στο ηφαίστειο, το Μεροβίλια σας προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία φιλοξενίας στη Σαντορίνη και βεβαίως το ταξίδι των αισθήσεων θα ολοκληρωθεί στο Φίκο Απεριτίβο Μπιστρό με τη σύγχρονη ελληνική κουζίνα να συναντά το μεσογειακό ταμπεραμέντο. Μεροβίλια Boutique Hotel λοιπόν, η Quiet Elegance εκδοχή της κυκλαδίτικης φιλοξενίας. Αν σχεδιάζετε κάποιο ταξίδι στη Σαντορίνη, βάλτε στη λίστα το Μεροβίλια Boutique Hotel, γιατί αυτός είναι ο προορισμός σας. Σλιμάν, Μοναμούρ, για τη συνέχεια.

0: Sing Bye Bye Bye στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και εδώ στον Easy σας έχουμε στα όπα όπα. Έτσι λοιπόν τώρα πάμε να μιλήσουμε για το επόμενο Easy Movie Experience Powered by Day, γιατί σας προσκαλούμε στο Options Open Air στο Smart Park. Εκεί λοιπόν θα απολαύσουμε μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία μέσα στην απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Η ταινία όπως πάντα είναι μυστήριο μέχρι την έναρξη της προβολής και το μόνο που γνωρίζουμε είναι το είδος της. Αυτή τη φορά θα ετοιμαστείτε για ένα επικό ταξίδι γεμάτο ένταση και ανατροπές. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτή την ταινία δεν τη χάνεις. Ωστόσο, μην ψάχνετε την ταινία. Ζήστε την εμπειρία με το επόμενο Easy Movie Experience την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4. Μπείτε στο soundist.gr κάθετο season 72, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Είναι το Easy Movie Experience powered by Day. Μην το χάσετε. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες?
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
8: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
9: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
10: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
11: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
12: Φαίνεται, ε.
11: Λιγάκι.
12: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
11: Τι να με νοιάζει?
12: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
11: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
13: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.

0: Νέλη και Κέλλη Ρόουλαντ, αυτό είναι το Dilemma εδώ στον Easy 97,2. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Zeros, με ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. Ένα βίντεο κλιπ ωστόσο που είχε γίνει αντικείμενο συζήτησης και ακόμα κάπως συζητιέται. Συγκεκριμένα το ρωτήσανε και στην Κέλλη Ρόουλαντ κάποια στιγμή, σε κάποια συνέντευξη μέσα στην προηγούμενη χρονιά. Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, να διαβάζεις μηνύματα, γιατί φαινότανε τότε στο βίντεο κλιπ ότι διαβάζει κάποιο μήνυμα και το πλάνο έδειχνε ότι η Κέλλη Ρόουλαντ κοιτάει ένα Excel αρχείο, οπότε έτσι έχει μείνει λίγο στην ιστορία σαν ένα αστείο συμβάν στο βίντεο κλιπ για το τραγούδι Dilemma. Λοιπόν, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και σε λιγάκι θα σας δώσω την ευκαιρία να διεκδικήσετε το σημερινό σας γεύμα ή το σημερινό σας δείπνο. Θέλω να μείνετε στην παρέα μας, γιατί και σήμερα λοιπόν θα διεκδικήσετε 2 πίτσες Bianca al Forno, 10 τεμαχίων η καθεμία από την αγαπημένη μας Pizza Fan, και συγκεκριμένα 2 από εσάς και σήμερα θα τις κερδίσετε. Οπότε μείνετε εδώ για να σας πω σε λίγο περισσότερα για το πώς θα κερδίσετε. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Και το ταξίδι ξεκινά με τη SeaJets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Ακού καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Wondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 27 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Εισιτήρια more.com.
8: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
9: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
10: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
11: Easy News.
12: Με την Άντζελα Πάσχοπολου. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Συνολικά επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 22 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών δυνάμεων από την Μολδαβία. Συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή, καθώς σήμερα ξεκινάει τριήμερη συζήτηση που θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα με την ονομαστική ψηφοφορία επί των προτινόμενων άρθρων. Μέχρι στιγμής έχουν διαγνωστεί 21 εγχώρια κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Τα 20 παρουσίασαν από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα εκδηλώσεις και ένα κρούσμα είχε EPS. Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση στην περιφέρεια Αττικής και για τις 388 κάμερες παραβίασης ερυθρού σηματοδότηση επιλεγμένους οδικούς κόμβους του Λεκανοπεδίου. Οι κάμερες που θα λειτουργούν και 24 ώρες θα καταγράφουν αποκλειστικά τις παραβάσεις του ερυθρού σηματοδότη, αποστέλλοντας την ελληνική αστυνομία. Αύξηση των καυσίμων κατά 13,7% στην Ευρωπαϊκή Άνωση τον Ιούνιο, κατέγραψε μελέτη της Eurostat σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Ένας στους δύο κατοικούς της Αττικής δεν πάει διακοπές λόγω της ακρίβειας, σύμφωνα με νέα έρευνα για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Το 26% δηλώνει ότι φέτος θα κάνει λιγότερες ημέρες διακοπών, ενώ το 24% δεν θα φύγει καθόλου. Για 2 στους 3, λόγος είναι οι οικονομικές δυσκολίες, ενώ ακολουθεί και το αυξημένο κόστος της διαμονής. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, σηματοδοτώντας την 12η συνεχόμενη νύχτα επιχειρήσεων στην περιοχή.
11: Easy Sports.
12: Για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, ο Παναθηναϊκός απόψε στις 9 το βράδυ παίζει στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι με την Πάξη στην Ουγγαρία. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τις φετινές του υποχρεώσεις από τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League. Ο δικέφαλος του Βορρά απόψε στις 8 το βράδυ αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου στο Λούμπλιν της Πολωνίας.
11: Easy weather.
12: Λίγες νεφώσεις σήμερα, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως από το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου είναι και πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθυνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νότιο-ανατολικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή. Έχω...

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πέμπτη σήμερα, 23 Ιουλίου. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, και σήμερα σας κάνω το τραπέζι. Γι' αυτό θέλω να μείνετε στην παρέα μου για να δείτε πώς θα διεκδικήσετε 2 απολαυστικές πίτσες Bianca al Forno από την αγαπημένη μας Pizza Fan. Ενώ αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου. Το λες και δροσερό όλο αυτό σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Βεβαίως, όπως είπαμε, αύριο περιμένουμε μια σχετική αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Φύγαμε για τις επιτυχίες μας. Έρχεται η Cher σε λίγο. Charlie Puth τώρα. Αχά!

καλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Αν είστε φανατικός pizza lover και cheese lover, ετοιμαστείτε για νέες γεύσεις που σας πάνε πολύ με τις νέες pizza Bianca της Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου, που είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχετε δοκιμάσει. Bianca Margarita, Bianca Bolognese, Bianca Caesar και Bianca Carbonara με κανονική ζύμη ή και με χειροποίητη ζύμη αλφόρνο, μεγάλες στιγμές, μεγάλες συγκινήσεις. Με τόσα τυριά είναι η πιο ωραία έκπληξη για βραδιές στον καναπέ με μικρή ή με μεγάλη παρέα. Φύγαμε λοιπόν σήμερα να μου κερδίσετε δύο πίτσες Bianca al Forno, δύο τυχεροί από εσάς, 10 τιμαχίων η καθεμία με επιλογή μέσα από 9 διαφορετικές συνταγές. Εγώ σας λέω τα υλικά μιας πίτσας και εσείς πρέπει να βρείτε ποια είναι, και μιας και μιλήσαμε για τόσα ωραία και απολαυστικά και λαχταριστά τυριά, σήμερα θα παίξουμε με την πίτσα αυτή που έχει λευκή σάλτσα, γκούντα, φλέξ παρμεζάνα, σκληρό τυρί και μοτσαρέλα. Εκτός από τη λευκή σάλτσα λοιπόν, έχει και κάποια τυριά. Μετρήστε τα τυριά και στείλτε μου πώς λέγεται αυτή η συγκεκριμένη πίτσα, ποιο είναι το όνομά της. Περιμένω τη σωστή σας απάντηση στο Viber του Easy, το 6981-972-972. Όπως είπαμε, λευκή σάλτσα, γκούντα, φλέξ παρμεζάνας, σκληρό τυρί και μοτσαρέλα. Απάντηση σωστή περιμένω στο Viber του Easy. Στείλτε μου, καλή σας επιτυχία και φυσικά καλή όρεξη. Shakira, Whenever, Wherever, αμέσως τώρα.

People εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πέμπτη σήμερα, 23 Ιουλίου, μεγάλες στιγμές σήμερα για τους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας και συγκεκριμένα τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας. Και να σας πω και κάτι, όχι μόνο τους κατοίκους, ακόμα και τους ανθρώπους που μπορεί επαγγελματικά να δραστηριοποιούνται σε εκείνη την περιοχή, να χρειάζεται να ταξιδεύουν προς εκείνη την περιοχή ή ακόμα και ανθρώπους που θέλουν να ταξιδέψουν προς άλλες περιοχές τέλος πάντων της χώρας και πρέπει να περάσουν από εκείνη την περιοχή ή ακόμα και ανθρώπους που θέλουν για αναψυχή να βρεθούν προς Δυτική Μακεδονία, γιατί εκείνη η περιοχή, θα ξαναπώ, έχει και συγκλονιστικά μέρη για να επισκεφθείς. Καστοριά, τα υπέροχα χιονοδρομικά εκεί προς τα Γρεβενά, τα μοναδικά χωριά στην Πίνδο. Τώρα λοιπόν θα είναι πολύ πιο εύκολο και να τα επισκεφθούμε αλλά και να κάνουμε τις δουλειές μας anyway, καθώς σήμερα παραδίδεται το βόρειο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65 με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σήμερα να μεταβαίνει στα Γρεβενά, όπου και θα γίνει η σχετική τελετή. Να πούμε λοιπόν ότι το έργο μειώνει χρονικά την απόσταση όλων των πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας με την Αθήνα κατά περίπου 2 ώρες. Συγκεκριμένα το Αθήνα-Γρεβενά μειώνεται σε 4 ώρες και η διαδρομή από την Κοζάνη και την Καστοριά μέχρι την πρωτεύουσα θα είναι περίπου 4 ώρες και 30 λεπτά. Τίποτα για Σαββατοκύριακο θα φεύγουμε, ούτε καν για long weekend. Δεν θα χρειάζεται ούτε να το ενώσουμε με κάποια έξτρα μέρα άδειας. Έτσι λοιπόν η Δυτική Μακεδονία βγαίνει οριστικά από την οδική απομόνωση και βεβαίως έτσι δημιουργείται και ένας νέος αναπτυξιακός διάδρομος που συνδέει τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία και τη Στερεά Ελλάδα και ουσιαστικά φέρνει πιο κοντά τη μισή Ελλάδα, ένα έργο που πραγματικά θα δώσει νέα πνοή σε όλες εκείνες τις περιοχές και με το καλό να ανοίξει ο δρόμος. Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: You gotta be στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και φέτος η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα events του καλοκαιριού. Και εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να μπούμε στο energyoutloud.gr και να βρούμε νέα και αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events του καλοκαιριού. Και αν αυτό δεν σας αρκεί, θα πάρετε μέρος στους διαγωνισμούς και θα κερδίσετε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσετε από κοντά. Μέσα από το energyoutloud.gr η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει και μας φέρνει ακόμα πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, από το Eject Festival και το River Party στον Εστόριο Καστοριάς που είναι powered by ΔΕΗ, μέχρι το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τα τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball. Θα τα δείτε και θα τα ζήσετε όλα στο energyoutloud.gr. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Τα καλά κομμάτια φεύγουν πρώτα, ρε παιδάκι μου, κατάλαβες. Θα μου πεις βέβαια, αυτό δεν ισχύει πάντα, γιατί και εσύ που δεν είσαι και εξαιρετικό κομμάτι.
3: Πάλι δεν με πρόλαβες.
2: Όχι, έφυγες πρώτος, αλλά δεν είσαι και τόσο εξαιρετικό κομμάτι. Και έφυγες και δύο φορές κιόλας. Έτσι, δηλαδή μπήκες και λίγο στο ράφι και αμέσως βρέθηκε η Δέσποινα Κριτικού να σαρπάξει
3: αυτό. Μην χαθεί το κελεπούρι. Δεν έφυγα πρώτος. Αλλά παρόλα αυτά δεν ήσουν εκεί.
2: Είναι έξω εκεί, ζούγκλα. Ό,τι κομμάτι υπάρχει, κυκλοφορεί, το πιάνει κάποια, το καπαρώνει. Τρομερό δηλαδή.
3: Εσύ μάλλον κάθεσαι στο ξέφωτο, ενώ οι άλλοι είναι μέσα στη ζούγκλα και ψάχνουν. Και εσύ είσαι στο αίθριο. Μάλλον. Τι να πω. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practicat. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicat, αλλάζει το σπίτι.
8: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
9: Εγώ βάτραχο.
8: Το μωρό κροκοδυλάκι.
9: Φύγαμε για Μπογοτάκι.
10: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευραίος φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
11: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα. Αθήνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
16: Φαίνεται, ε.
15: Λιγάκι.
16: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
15: Τι να με νοιάζει?
16: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
15: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
17: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.

0: 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι 5η 23 Ιουλίου. Σήμερα την είδαμε και τη Ριάννα να κάνει αυτή την εμφάνιση έκπληξη στη συναυλία του Jay-Z και κάπως είπαμε ότι θέλουμε περισσότερο. Για να δούμε αν αυτή η βαθιά επιθυμία όλων των fans της αγαπημένης τραγουδίστριας θα γίνει κάποια στιγμή πραγματικότητα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν χαμηλώσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν

0: εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
2: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
2: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
2: CRM. Μία ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
6: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
5: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
6: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
5: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
7: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
12: Easy News.
13: Με την Άντζελα Πασχοπολού. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες για αύριο προβλέπονται στην Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Αττική, αλλά και στα του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Μέχρι στιγμής έχουν διαγνωστεί 21 εγχώρια κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Τα 20 εκδηλώθηκαν από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, ενώ ένα κρούσμα είχε ήπιες εκδηλώσεις. Συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή, καθώς σήμερα ξεκινάει τριήμερη συζήτηση που θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα με την ονομαστική ψηφοφορία επί των προτινόμενων άρθρων. Ολοκληρώθηκε η κατάσταση στην περιφέρεια Αττικής και για τις 388 κάμερες παραβίασης ερυθρού σηματοδότη σε επιλεγμένους οδικούς κόμβους του Λεκανοπεδίου. Ένας στους δύο κατοίκους της Αττικής δεν πάει διακοπές λόγω της ακρίβειας, σύμφωνα με νέα έρευνα για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Το 26% δηλώνει ότι φέτος θα κάνει λιγότερες ημέρες διακοπών, ενώ το 24% δεν θα φύγει καθόλου. Για δύο στους τρεις, λόγος είναι οι οικονομικές δυσκολίες, ενώ ακολουθεί και το αυξημένο κόστος της διαμονής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία κατέληξαν σε συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας και ο Σαουδάραβας ομολογός του, όπου αναμένεται να εγκρίνει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
14: Easy Sports.
13: Στα ημιτελικά του World Cup προκρίθηκε η Εθνική Τατοσφαίρισης Ανδρών που επικράτησε με 14-13 του Μαυροβουνίου στα προημιτελικά της τελικής φάσης της διοργάνωσης που φιλοξενείται στο Σίδνεϊ. Στον ημιτελικό του Σαββάτου στη 1:15 η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Το 11ο Grand Prix του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1 θα πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία την προσεχή Κυριακή 26 Ιουλίου και θα μεταδοθεί στις 4 το απόγευμα ζωντανά και αποκλειστικά από την τηλεόραση του Αντένα.
14: Easy weather.
13: Λίγες νεφώσεις σήμερα προς καιρά αυξημένες, κυρίως από το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου είναι και πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθυνσίες 4 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νότιο-ανατολικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.
14: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πέμπτη σήμερα, 23 Ιουλίου. Κι όμως είμαι ακόμα εδώ. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το τραγουδήσουμε έτσι με πολύ μεγάλη όρεξη όλοι όσοι είμαστε ακόμα στις θέσεις μας, ακόμα στις δουλειές μας. Και φυσικά ανυπομονούμε για τις καλοκαιρινές διακοπές που εύχομαι και οι δικές σας να πλησιάζουν. Είμαι η Μαργαρίτα Λοϊζού. Μένουμε μαζί μέχρι τις 2 σε λίγο το Νι Μπράξτον. Αμέσως τώρα ένας και μοναδικός Phil Collins. Αυτό είναι το In the Air Tonight εδώ στο Easy.

Braxton, Unbreak My Heart, εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγες μέρες πριν είχαμε και το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Εκεί όμως είχαμε και το μεγάλο ημίχρονο, εκεί που εμφανίστηκαν πολύ πολύ αγαπημένοι μας καλλιτέχνες παγκόσμιου ελληνικού, η Μαντόνα, η Σακύρα, η BTS και βέβαια και ο Justin Bieber, ο οποίος από ό,τι φαίνεται εντυπωσίασε, καθώς εμφανίστηκε μόνος του με μία μόνο κιθάρα και τραγούδησε το Everything Hallelujah. Φαίνεται λοιπόν ότι πολλοί κόσμος εντυπωσιάστηκε και θέλησε να αναζητήσει το συγκεκριμένο τραγούδι με τις παγκόσμιες αναπαραγωγές του συγκεκριμένου τραγουδιού στο Spotify να αυξάνονται κατά 240% μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μετά την εμφάνιση του καλλιτέχνη. Πάρα πολύ μας αρέσει ο Justin Bieber, πραγματικά και εγώ αισθάνομαι ότι έκανε ένα φοβερό statement και με την επιλογή του τραγουδιού, αλλά και με το γεγονός ότι βγήκε και τραγούδησε μόνο με μία κιθάρα, και εννοείται περιμένουμε από τον Justin Bieber ακόμα περισσότερα και ωραία πράγματα. Μίκα, relax, take it easy.

Madonna και Frozen εδώ στον Easy 97,2. Πόσες φορές σας έχω πει ότι στο soundist.gr κάθε το season 7-2 θα βρείτε πάρα πολύ πλούσιο περιεχόμενο, και ειδικά τώρα που ετοιμαζόμαστε για διακοπές, να ξέρετε ότι εκεί θα βρείτε πολύ ενδιαφέροντα podcasts από πολύ αξιόλογους δημιουργούς. Θα βρείτε web radios που σίγουρα και κάποιο θα ταιριάξει στα δικά σας γούστα λίγο παραπάνω, και πιστέψτε με, μπορεί να γίνει και το αγαπημένο σας. Και βέβαια εκεί μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά μουσικά νέα για όλους τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Εκεί λοιπόν διαβάζω ότι ο Oasis συνεχίζουν να γράφουν ιστορία, αφού το εμβληματικό άλμπουμ What's the Story, Morning Glory αναδείχθηκε ως το σημαντικότερο άλμπουμ όλων των εποχών στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την Official Charts Company. Το συγκεκριμένο άλμπουμ λοιπόν κυκλοφόρησε το 1995 και έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 6,2 εκατομμύρια μονάδες, πωλήσεις και streams δηλαδή, στη Βρετανία, και καταλαμβάνει την τρίτη θέση στη συνολική λίστα με τα πιο επιτυχημένα άλμπουμ όλων των εποχών, πίσω μόνο από τις συλλογές Greatest Hits των Queen και Greatest Hits των ABBA. Έτσι λοιπόν, τεράστια επιτυχία για τους Oasis, μια επιτυχία που σίγουρα έχει σχέση και με την περιοδία που πραγματοποιήθηκε την περασμένη χρονιά μετά το reunion των αδερφών Gallagher. Βέβαια, να πούμε ότι και το Wonderwall, που είναι τραγούδι του συγκεκριμένου άλμπουμ, είναι και ο ανεπίσημος βέβαια ύμνος της Αγγλίας για το Μουντιάλ του 2026. Για την ιστορία να πούμε ότι το What's the Story, Morning Glory κυκλοφόρησε το 1995, παρέμεινε για 10 εβδομάδες στο νούμερο 1 του UK Albums Chart και έχει ξεπεράσει τα 22 εκατομμύρια αντίτυπα σε παγκόσμιες πωλήσεις, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους δίσκους στην ιστορία της Britpop. Και να σας πω, πίσω στο 1995 αυτό το άλμπουμ στόλιζε και τη δική μου δισκοθήκη. Και πάμε αμέσως τώρα να απολαύσουμε ένα από τα τραγούδια του, Don't Look Back in Anger. Το αγαπάμε, τα ακούμε παρέα εδώ στο Easy.

0: Λουζίν Μαρή Λίτζον εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημέρι της 5ης, 23 Ιουλίου σήμερα. Η Aegean μας ταξιδεύει σε μοναδικούς προορισμούς και ένας από αυτούς είναι και το Ρότερνταμ, γιατί εκεί μπορείς να περπατήσεις την πιο εντυπωσιακή κλειστή αγορά τροφίμων του κόσμου, τη φημισμένη Markthal. Έπειτα μπορείς να διασχίσεις μία από τις πιο διάσημες γέφυρες της Ευρώπης και μετά να απολαύσεις και το ποτό σου σε ένα πλωτό μπαρ. Αυτό είναι το Ρότερνταμ και είναι η πιο ζωντανή και ίσως η πιο νόστιμη και μοντέρνα πόλη της Ολλανδίας που μας καλεί. Μπαίνουμε λοιπόν στο Aegean App ή στο aegeanair.com και κλείνουμε το εισιτήριό μας για τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα, όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια, όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, Νιάζων.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Πέμπτης, 23 Ιουλίου, λίγα λεπτάκια πριν από τις 2 βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αφήσω. Υποδεχόμαστε την αγαπημένη μας Μαρία Φραγκάκη. Η Μαρία μας μένει εδώ μέχρι τις 5 και δεν τη χάνουμε. Και αμέσως μετά ο Νίκος Μάντζος μας κρατάει συντροφιά έως τις 9 το βράδυ. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10, αμέσως μετά το αγαπημένο μας Easy Breakfast. Μέχρι τότε να σας ευχηθώ ολόψυχα να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρα, ό,τι και αν κάνετε σήμερα, να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Και από μένα, πολλά πολλά φιλιά! Easy Summer
1: Experience. Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Meroviglia Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Και το ταξίδι ξεκινά με τη SeaJets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundis.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό ανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
3: Dirty. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
9: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας δήλωσε ότι δεν έχουμε εικόνα από τον ιατροδικαστή για το εάν το θύμα πρόλαβε να αμυνθεί. Ο λόγος για τον γνωστό ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου, που δολοφονήθηκε με άγρια χτυπήματα από τον 28χρονο Αιγύπτιο, ο οποίος στη συνέχεια ομολόγησε το έγκλημα. Νωρίτερα, η Ολομέλεια της Βουλής στήρισε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 104 θυμάτων της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι για τη συμπλήρωση 8 ετών από την εθνική τραγωδία. Εκπρόσωποι όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων έλαβαν το λόγο, αποτείοντας φόρο τιμή στα θύματα. Ωστόσο, δεν έλειψαν οι πολιτικές αιχμές γύρω από τις ευθύνες της τότε διαχείρισης της καταστροφής. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες για αύριο προβλέπονται στην Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Αττική και στα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ενεργοποίηση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας MyErgani, που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν προσλήψεις προσωπικού μέσα σε λίγα λεπτά, με ένα κλικ ακόμα και από το κινητό τηλέφωνο. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Κουβέιτ και την Ιορδανία.
9: Sports.
3: Στα ημιτελικά του World Cup προκρίθηκε η Εθνική Δατοσφαίρισης Ανδρών, που επικράτησε με 14-13 του Μαυροβουνίου, που φιλοξενείται στο Σίδνεϊ. Στον ημιτελικό του Σαββάτου, στη 1 και 4 το μεσημέρι, η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Στη Λούμπλιν Άρενα της Πολωνίας, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 8 το βράδυ την Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Πάξη στις 9 το βράδυ στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.
9: Easy weather.
3: Λίγες νεφώσεις σήμερα αυξημένες και από το απόγευμα είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε ανατολικούς νότιο-ανατολικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 92,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Easy 97,2. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Μεσημέρι 5η, 23 Ιουλίου σήμερα. Είμαστε εδώ συντονισμένοι. Μαρία Φραγκάκη στα ραδιοφωνά σας. Από τώρα μέχρι και τις 5. Μου στέλνετε μηνύματά σας στο Viber του Easy και σήμερα να μου πείτε τα νέα σας, να μοιραστείτε οτιδήποτε θέλετε μαζί μου. Εδώ είμαι και θα είμαι για τις επόμενες 3 ώρες. Στο Viber λοιπόν 6989-972-972. Αλλά με βρίσκεται και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκάκη Μαρία, και στο Instagram του Easy 97,2. Σαν να δρόσησε λιγάκι σήμερα, επιτέλους. Φύσηξε έτσι ένα αεράκι λίγο πιο δροσερό, να πάρουμε μία ανάσα. Είναι σαφώς καλύτερη η ατμόσφαιρα. Λοιπόν, μείνετε εδώ μέχρι και τις 5. Ξεκινάμε με Andrew Donalds και Michelle. Έρχονται

Αυτό ήταν ο Johnny Logan. Call me now και κρατηθείτε, γιατί το Easy Summer Experience που έχουμε για εσάς είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Ο Easy 97,2 σας καλεί να ανακαλύψετε τη μαγεία της Σαντορίνης, να ζήσετε ένα αξέχαστο τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίλη. Παράλληλα, σας περιμένει και μια ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά, με μια premium εμπειρία γευσιγνωσίας και φαγητό στη Μικρά Θύρα Winery. Το ταξίδι ξεκινά με τη SeaJets, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι. Θέλω να είστε συντονισμένοι εδώ στον Easy 97,2, γιατί εδώ ακούτε το Easy Pass και στη συνέχεια, αφού το ακούσετε και το συγκρατήσετε, μπαίνετε στο soundease.gr / Easy 97,2, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε αυτή τη μαγική απόδραση στη Σαντορίνη. Σήμερα είναι η τελευταία ευκαιρία να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, γιατί αύριο το πρωί στο Easy Breakfast θα γίνει μεγάλη κλήρωση, όπου ένας από εσάς θα ταξιδέψει στη Σαντορίνη. Δώστε βάση τώρα, το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη Μεσόγειος. Μεσόγειος λοιπόν, το σημερινό Easy Pass, και ξέρετε τώρα τι πρέπει να κάνετε, έτσι. Μπαίνετε στο soundease.gr / Easy 97,2, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε στην κλήρωση για τη μαγική απόδραση της Σαντορίνης.

Another Day in Paradise, Phil Collins, μεσημέρι 5ης, 23 Ιουλίου. Πάμε να δούμε ποια είναι η τάση της ημέρας. Η σημερινή τάση για όλα τα ζώδια. Λοιπόν, είναι μια μέρα που μας κάνει λίγο πιο ευαίσθητους στην κριτική που μπορεί να μας ασκήσουν οι άλλοι, ενώ μπορεί να ξυπνά και κάποιες δικές μας ανασφάλειες σχετικά με τα οικονομικά. Κυρίως ενδεχομένως να προβληματιζόμαστε κατά πόσο θα καταφέρουμε να καλύψουμε σε οικονομικό επίπεδο όλα αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Είναι μια μέρα λίγο περίεργη. Το καλό είναι ότι είναι η τελευταία ημέρα της ανάδρομης πορείας του Ερμή. Καλό είναι αυτό, οπότε από αύριο λογικά θα είναι πολύ πολύ καλύτερα τα πράγματα. Κρατήστε αυτό όμως, η σημερινή ημέρα δεν είναι ιδανική για σημαντικές αποφάσεις, ούτε για νέα ξεκινήματα, ούτε για δράσεις έτσι πολύ σημαντικές. Οπότε τι κάνουμε? Ακολουθούμε τη ροή της ημέρας, ακολουθούμε το πρόγραμμα που ήδη έχουμε σχεδιάσει να κάνουμε. Και καλό είναι να είμαστε και κάπως πιο ευέλικτοι σήμερα, γιατί μπορεί να προκύψουν κάποια απρόοπτα ή αλλαγές της τελευταίας στιγμής. Καλό είναι να είμαστε πιο προσαρμοστικοί και ευέλικτοι σε αυτή την περίπτωση.

0: Είσαι στον Easy 97,2. Καλό σας μεσημέρι. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας μέχρι και τις 5 και έχω μια πάρα πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση που έρχεται τον Οκτώβριο στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου στο Taekwondo. Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς σεφ, live cooking, wine tastings και σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας θα δώσουν το παρόν σε μια μοναδική ημέρα αφιερωμένη στη γεύση και στη δημιουργικότητα. Οπότε κρατήστε την ημερομηνία και εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας για τον Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner, Antenna, Original Concept by Base Grill και να σας πω ότι Early Bird εισιτήρια θα βρείτε στο more.com. Πάμε σε ένα μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Έχω Taylor Dane, μόλις επιστρέψω και Αναστέζια, μείνετε εδώ.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Τα εσόρουχα που φαίνεται οι άντρες στις γυναίκες είναι κάτι για ταινίες ενηλίκων. Είναι τέτοια φάση. Δηλαδή λες, εντάξει ρε φίλε, και ημέρεψε λιγάκι τώρα. Και έρχεται κάπως να έχει μια χρηστικότητα το πράγμα. Τι είναι αυτό.
3: Έχεις δίκιο. Φέρε κάτι χρηστικό. Φέρε ένα πανί να καλύπτει λίγο,
2: Φέρε κάτι κλάση. Δηλαδή κάτι που να είναι γιορτά αισθητική. Μου φέρνει δηλαδή κάτι σκοινιά. Άσε ρε φίλε. Άμα ήθελα να απλώσω, έχω τη δικιά μου την απλώστρα. Βάλω τα σκοινάκια. Γιατί σκέφτηκες τώρα τι τώρα έχεις κάνει. Τι είναι αυτή η παράνοια.
3: Πολύ παλιά.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Πάτρα 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι σύμμαχός της.
1: Dirty, μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Antenna. Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαμψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με τους Σάμπατον να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Sick and Tired, εύχομαι να μην είστε. Αυτό που περιγράφει η Αναστέζια. Είμαστε εδώ στο Ανίζη 90,2 και λίγο πριν από τις 3. Και φέτος η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα events του καλοκαιριού. Μπείτε στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ. Θα βρείτε νέα και αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events του καλοκαιριού. Και αν δεν σας αρκεί, μπορείτε να πάρετε μέρος στους διαγωνισμούς και να κερδίσετε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσετε από κοντά. Μέσα από το energyoutloud.gr, η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις, τις οποίες στηρίζει, φέρνοντάς μας ακόμα πιο κοντά στον πολιτισμό, στον αθλητισμό και στη μουσική. Από το Eject Festival και το River Party στον Εστόριο Καστοριάς, που είναι powered by ΔΕΗ, μέχρι τι να σας λέω τώρα, μέχρι το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τα τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball. Δέστα και ζήστα όλα στο energyoutloud.gr. Πάμε στα νέα των τρεις να μάθουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στο Νίζι 97,2 και σας έχω και Cher και Έρος Ραματσότη και Fugees και τι δεν έχω.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Δέσποινα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Δέσποινα.
4: Καλημέρα και στους δυο σας. Είστε απολαυστικοί, ρε παιδιά, τι να σας πω.
2: Ευχαριστούμε
3: πάρα πολύ.
2: Συγχαρητήρια, ασφάλεια αυτοκινήτου. 150 ευρώ παίρνεις από το Pay Your Bills. Καλημέρα, Αγγελική. Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
3: 150 λοιπόν ευρώ τα βγάζεις από πάνω σου, από την πλατούλα σου, από το κεφαλάκι σου. Τι κάνουμε αυτό το 150 ευρώ.
5: Είστε διακοπές μας.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3 και 39.

0: προϊόντα περιποίησης προσώπου και τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders Shampoo 330ml 2 συν 1 δώρο με την κάρτα bonus. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε. Ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
3: Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
4: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
5: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
9: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια? Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν χαμηλώσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY. Easy News.
11: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στον Άγιο Θωμά στην Τάνα Γραβιωτίας. Για την κατάσβεση επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Το βάζουμε μπροστά ρόλους και πρόσωπα τελείωσε το περασμένο Σάββατο, σχολίασε η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες για αύριο προβλέπονται στην Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Αττική, αλλά και στα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Η προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων λήγει αύριο τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με την ΑΔΕ. Ο δακτύλιος για το κέντρο της Αθήνας ισχύει και αύριο, τελευταία ημέρα. Τεχνικές εργασίες στο μέτρο και σήμερα. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη θα κλείσουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ. Αύξηση των καυσίμων κατά 13,7% στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο, κατέγραψε μελέτη της Eurostat σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Κουβέιτ και την Ιορδανία.
12: Easy Sports.
11: Στη Λούμπλιν Αρένα της Πολωνίας, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 8 το βράδυ την Δυναμό Κιέβου για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Πάξη στις 9 το βράδυ στην Ουγγαρία για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το 11ο Grand Prix του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1 θα πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία την προσέχη Κυριακή 26 Ιουλίου και θα μεταδοθεί στις 4 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά από την τηλεόραση του Αντένα.
12: Easy weather.
11: Λίγες νεφώσεις προς κύριε αυξημένες το απόγευμα, που είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ και γρήγορα από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή. Έχω...

Easy 97,2, επιστρέψαμε. Καλώς ήλθατε, αν μόλις τώρα συντονιστήκατε. Εμείς είμαστε εδώ από τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά. Μαρία Φραγκιάκη στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy. Από τις 2 λοιπόν μέχρι και τις 5. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε από την Κύθινο μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App. Θέλω πάρα πολύ να σας έρθω, να ξέρετε. Πάρα πολύ όμως θέλω εκεί στην Κύθινο να περνάτε υπέροχα. 6981-972-972, ρυθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα. Καλησπέρα στην Ειρήνη και στην Παρασκευή, αλλά και στο Γιώργο που επικοινώνησαν μαζί μου. Ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα με Share the Soup Soup Song. Yeah!

Είναι μεσημέρι Πέμπτης, είναι 23 Ιουλίου σήμερα και είναι μεγάλη μέρα η σημερινή, γιατί μπήκε επιτέλους τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, αλλά και των οικογενειών τους φυσικά, αφού ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΗ, οι οποίες επιβεβαιώνουν βέβαια ότι οι ιατρικές, πολυτεχνικές και σχολές πληροφορικής, αλλά και οι νομικές, εξακολουθούν να πρωταγωνιστούν. Υπάρχουν και εκπλήξεις βέβαια, μεγάλες εκπλήξεις καταγράφονται σε πολλά τμήματα της περιφέρειας, όπου σημειώνονται είτε εντυπωσιακές αυξήσεις, είτε σημαντικότατες πτώσεις. Εύχομαι να πήγαν όλα καλά, να λάβατε έτσι τα αποτελέσματα που περιμένατε, που υπολογίζατε και που ονειρευόσασταν, και αν όχι, εντάξει παιδιά, είπαμε, δεν χάθηκε ο κόσμος, όλα καλά είναι και σε κάθε περίπτωση. Spinning Around και Kylie Minogue εδώ στο Easy 97,2. Τα φιλιά μου σε εσάς που μας ακούτε από την Πάτρα και μου στέλνετε τα μηνύματά σας.

Jasmine Archer. Είναι μεσημέρι Πέμπτης, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, έχει πέσει αισθητά η θερμοκρασία, έχει δροσίσει, πήραμε μια ανάσα σήμερα. Καλό αυτό. Το άσχημο είναι ότι ενώ είμαστε σχεδόν στα τέλη Ιουλίου, έχει εκδοθεί έκτακτο δελτίο για τον καιρό από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για κακοκαιρία, η οποία προβλέπεται και αναμένεται από αύριο Παρασκευή μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και τις καταιγίδες. Ό,τι δεν θέλαμε δηλαδή εν ολίγης. Τι δεν θέλαμε αυτό το Σαββατοκύριακο? Βροχές. Βροχές θα έχουμε. Λοιπόν, μάλιστα λένε οι μετεωρολόγοι ότι σε πολλές περιοχές τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους, θα έχουμε τα μπουρίνια μας δηλαδή, θα έχουμε κεραυνούς, ενώ υπάρχει και πιθανότητα για τοπικές χαλαζοπτώσεις. Φυσικά επηρεάζεται και η Αττική, θέλω να σας πω, αύριο κυρίως, Παρασκευή απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, αλλά σχεδόν όλη η χώρα θα έχει αυτόν τον καιρό που σας περιέγραψα μόλις τώρα. Τι να κάνουμε. Θα το ζήσουμε και αυτό. Είμαστε εδώ στο Easy 97,2, εδώ που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The Weeknd αμέσως τώρα στον αέρα μας. Και Blinding Lights. Καλησπέρα στην Κέλλη. Καλησπέρα στην Εύα και στο Λεωνίδα που επικοινώνησαν μαζί μου. 69, 89, 92, 92. Ο αριθμός του Viber του Easy.

0: Lenny Kravitz, I belong to you. Εδώ είμαι και εγώ από τις 2 μαζί σας. Στην παρέα σας, Μαρία Φραγκιάκη, μέχρι και τις 5. Και έχουμε Easy Movie Experience powered by They. Ο Easy και η They σας προσκαλούν στο Options Open Air στο Smart Park για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία μέσα στην απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι να ξεκινήσει η προβολή. Γνωρίζουμε όμως από πριν μόνο το είδος της, αφήνοντας τη μαγεία να αποκαλυφθεί στη μεγάλη οθόνη. Αυτή τη φορά ετοιμαστείτε για ένα επικό ταξίδι με πολλή ένταση και πολλές ανατροπές. Μην ψάχνετε την ταινία. Θέλω να ζήσετε την εμπειρία. Το επόμενο Easy Movie Experience είναι αύριο Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Οπότε μπείτε στο soundis.gr / Easy972, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για το Easy Movie Experience powered by They. Όπως είμαστε τώρα, θα πάμε για ένα πολύ σύντομο break. Επιστρέφω με Gloria Gaynor εδώ στον Easy.
1: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς 2 τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες?
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
7: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος, Ιτίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TerraJet 2 της E-Jets.
11: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
1: Για πότε είναι αυτά?
11: Για σήμερα.
1: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
12: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
1: Oh, φτάσαμε!
11: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
12: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
17: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω

0: Τώρα, αν εσείς αναζητάτε μια διαφορετική εμπειρία στη Σαντορίνη, τότε αξίζει να κοιτάξετε λίγο πιο πέρα από αυτήν. Στη Θηρασιά, το μικρό νησί ακριβώς απέναντι, εκεί ανακαλύπτει τη Μικρά Θύρα, είναι το πρώτο οινοπείο της περιοχής που συνδυάζει αυθεντική φιλοξενία, βραβευμένες ετικέτες κρασιού και ένα ξεχωριστό οινοτουριστικό βίωμα. Με ξεναγήσεις, με premium γευσηγνωσίες και μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, κάθε επίσκεψη μετατρέπεται σε ένα ταξίδι που αποκαλύπτει την πιο αυθεντική πλευρά των Κυκλάδων. Μικρά Θύρα, εκεί όπου το κρασί αφηγείται την ιστορία της Θηρασιάς. Πάμε στα νέα των 4 τώρα για να ενημερωθούμε για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Να μείνετε εδώ, επιστρέφω με Michael Jackson, με Άριν Κάρα και άλλα πολλά. Easy Summer
1: Experience. Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Και το ταξίδι ξεκινά με τη SeaJets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Ακού καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundis.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαμψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με τους Σάμπατο να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 27 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Εισιτήρια more.com.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
7: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
8: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
7: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
8: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
7: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
9: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
12: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιο.

0: κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
1: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Με ανακατατάξεις κινήθηκαν οι φετινές βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια, με τις πολυτεχνικές σχολές να αποτελούν τον μεγάλο πρωταγωνιστή, καταγράφοντας εντυπωσιακές ανόδους ακόμα και σε περιφερειακά τμήματα, λόγω των υψηλότερων επιδόσεων των υποψηφίων σε μαθηματικά και φυσική. Υπογραμμίζεται ότι μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε στα τμήματα μηχανικών, ενώ και οι παραδοσιακά περιζήτητες σχολές όπως οι ιατρικές, οι οδοντιατρικές και οι στρατιωτικές διατήρησαν την δυναμική τους και παρέμειναν στην κορυφή των βάσεων. Αλλαγή σκηνικού καιρού από την Παρασκευή αύριο, καθώς αναμένεται έντονη κακοκαιρία, η οποία θα είναι σε ισχύ έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου, με κύρια χαρακτηριστικά ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Όπως επισημαίνεται, τα φαινόμενα αναμένεται να συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, με αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στη σύλληψη 28χρονου Αιγύπτιου για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος το βράδυ της Τετάρτης. Ειδικότερο κατηγορούμενος φαίνεται να έχει ομολογήσει την πράξη του, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί ποινική δικογραφία για ανθρωποκτονία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών μελών κατέληξαν σε συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ξεπερνώντας το τελευταίο και δυσκολότερο εμπόδιο που ήταν η ελληνική αντίσταση στους περιορισμούς για την μεταφορά ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς τρίτες χώρες.
2: Easy Sports.
1: Μετά τις δύο σερίτες, στο τελευταίο παράθυρο της FIBA, η Εθνική Μπάσκετ της Ελλάδας θα δώσει τελικό με την Ισπανία για την πρόκρισή της στο επόμενο Mundo Basket και ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί στο Telecom Center Athens.
2: Easy Weather.
1: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν και πρόσκαιρες τοπικές βροχές, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά έως και 6 μποφόρ, γρήγορα από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες
1: Easy 97,2. Καλησπέρα και πάλι. Εδώ είμαστε και μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα. Μεσημέρι 5η 23 Ιουλίου. Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας, τα ραδιοφωνά σας από τις 2 για μία ώρα ακόμη, μέχρι και τις 5. Τα φιλιά μου να στείλω στη Βικτόρια και στη Στέλλα που μας ακούνε από τα Κύθυρα και μου στέλνουν τα μηνύματά τους. Καλησπέρα στον Ανδρέα και στην Αγγελική επίσης, αλλά και σε εσάς που μας ακούτε από το Ηράκλειο της Κρήτης μέσα από το soundees.gr και το Soundees App. Μπορείτε να είστε συντονισμένοι ανά πάσα στιγμή εδώ στον Easy 97,2, ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι και όλο και κάπου μου έχετε πάει. Όλο και κάπου θα μου πάτε εμείς, μέχρι και το τέλος, μέχρι και την τελευταία μέρα του Ιουλίου θα είμαστε μαζί σας εδώ στον Easy. Με Michael Jackson ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα.

Αρινκάρα, what a feeling. Και επειδή το καλοκαίρι είναι συνέστημα, το καλοκαίρι σας καλεί και εμείς σας στέλνουμε, νομίζω, στο πιο δροσερό μέρος της Αθήνας να αφήσετε πίσω την κίνηση. Το Water Fun Water Park είναι μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Εκεί σας περιμένει η απόλυτη δροσιά. Βάλτε το μαγιό σας και πηγαίνετε στο Water Fun Water Park για ατελείωτο παιχνίδι στις νεροτσουλήθρες, να κάνετε βουτιές στις πισίνες και να χαλαρώσετε στις ξαπλώστρες κάτω από τις ομπρέλες. Water Fun Water Park είναι το δικό μας καλοκαίρι. Μπείτε στο waterfun.gr αν θέλετε να μάθετε περισσότερα. Έχω εγώ τώρα για εσάς ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο. Έχω για εσάς ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Αν ενδιαφέρεστε, που είμαι σίγουρη ότι ενδιαφέρεστε, στο Viber ο διαγωνισμός, γράφετε τη λέξη Water Park, αφήνετε κενό, το όνομα, τεφώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981 972 972. Καλή σας επιτυχία.

συμβαίνει σε Place on Earth. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, μαθαίνω ότι κάποια ζώδια θα απολαύσουν επιτυχίες στα οικονομικά τους την επόμενη εβδομάδα, από 27 Ιουλίου μέχρι και 2 Αυγούστου. Είναι κάποια ζώδια τα οποία δεν συμβιβάζονται με τις συμφωνίες που έχουν κάνει στο παρελθόν. Ευθυγραμμίζονται οι πλανήτες, τέλος πάντων. Κάτι αλλάζει προς το καλύτερο, είτε στις αποταμιεύσεις σας, είτε στα εισοδήματά σας. Λοιπόν, τα τρία ζώδια τα οποία θα δουν αλλαγές, ωραίες, τίμιες, ευνοϊκές στα οικονομικά τους, είναι ο καρκίνος, είναι ο εγώκερος, είναι και οι λέοντες. Θα εισβάλλει στη ζωή σας ένα κύμα θετικής ενέργειας και αυθονίας αυτές τις ημέρες, οπότε να έχετε το νου σας. Είναι μια πολύ βοηθητική περίοδος για να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας, να κάνετε χώρο γενικά για νέες προοπτικές, για αυθονία, έτσι, και να τα φέρετε όλα εκεί που θέλετε εσείς ως προς τα οικονομικά σας. Μια χαρά. Λέοντες, εγώκεροι και καρκίνοι, ποιος σας πιάνει εν ολίγης από την επόμενη εβδομάδα, 27 Ιουλίου. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

0: μοναδική Aretha Franklin, A Celebrity Prayer. Υπέροχο τραγούδι. Εδώ στον Easy 97,2. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2. Για λίγο ακόμα μέχρι και τις 5. Και έχω τώρα κάτι για εσένα. Που όταν ξυπνάς το πρωί νιώθεις αυτό το πιάσιμο στη μέση σου. Έχω κάτι για εσένα που ψάχνεις τρόπους να απολαμβάνεις έναν αναζωογονητικό και συνεχόμενο ύπνο κάθε βράδυ. Σήμερα λοιπόν μπορείς να κάνεις κάτι για το σώμα σου. Να αλλάξεις το στρώμα σου με ένα νέο στρώμα Candia. Γιατί τώρα με τις καλοκαιρινές εκπτώσεις θα βρεις το ιδανικό στρώμα για εσένα στην καλύτερη τιμή. Μείον 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor με φυσικά υλικά και έως μείον 30% σε κρεβάτια στρώματα, άνοστρώματα και σε άλλα προϊόντα ύπνου. Μιλάμε τώρα για πραγματικές εκπτώσεις, όχι αστεία. Μπορείτε να πάτε σήμερα κιόλας να επισκεφτείτε ένα κατάστημα Candia. Πάμε σε ένα μικρό και τελευταίο break για σήμερα. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στο Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στο Easy 97,2.
2: Τα καλά κομμάτια φεύγουν πρώτα, ρε παιδάκι μου, κατάλαβες. Θα μου πεις βέβαια, αυτό δεν ισχύει πάντα, γιατί και εσύ που δεν είσαι και εξαιρετικό κομμάτι.
3: Πάλι δεν με πρόλαβες.
2: Όχι, έφυγες πρώτος, αλλά δεν είσαι και τόσο εξαιρετικό κομμάτι. Και έφυγες και δύο φορές κιόλας. Έτσι, δηλαδή μπήκε και λίγο στο ράφι και αμέσως βρέθηκε η δέσμη να κριτικούν να σαρπάξει
3: αυτό. Σου λέει, δεν με πρόλαβες, δεν έφυγα πρώτος. Αλλά παρόλα αυτά δεν ήσουν εκεί.
2: Είναι έξω εκεί, ζούγκλα. Ό,τι κομμάτι υπάρχει, κυκλοφορεί, το πιάνει κάποια, το καπαρώνει. Ναι. Τρομερό δηλαδή.
3: Εσύ μάλλον κάθεσαι στο ξέφωτο, ενώ οι άλλοι είναι μέσα στη ζούγκλα και ψάχνουν. Ναι. Και εσύ είσαι στο αίθριο. Μάλλον. Τι να πω. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει ημινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: White Flag και Dido. Τα Red Flags πρέπει να επισημαίνουμε ωστόσο, έτσι. Είμαστε λίγο πριν από τις 5, οπότε φεύγω σιγά σιγά. Από τις 2 μέχρι και τώρα η Μαρία Φραγκιάκη ήταν μαζί σας, στην παρέα σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2 και θα τα πούμε αύριο Παρασκευή για να κλείσουμε μαζί και αυτήν την εβδομάδα εδώ στο Easy 97,2. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Πέμπτης, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας και να μείνετε εδώ στο Easy γιατί έρχεται ο Νίκος Μάντζος και θα είναι κοντά σας μέχρι και τις 9. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Δέσποινα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Δέσποινα.
4: Καλημέρα και στους δυο σας. Είστε απολαυστικοί, ρε παιδιά,
2: τι να σας πω.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Συγχαρητήρια, ασφάλεια αυτοκινήτου. 150 ευρώ παίρνεις από το Pay Your Bills. Καλημέρα, Αγγελική. Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
3: 150 λοιπόν ευρώ τα βγάζεις από πάνω σου, από την πλατούλα σου, από το κεφαλάκι σου. Τι κάνουμε αυτό το 150 ευρώ.
4: Είναι στις διακοπές μας.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
6: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
7: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
8: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
7: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
10: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
11: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.

0: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 24 Ιουλίου, Πειραιάς. Βεάκιο Θέατρο. Εισιτήρια more.com.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Easy News.
4: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Πράσινο φως στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψους 4 δισεκατομμύριων ευρώ έδωσε σήμερα το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως σημειώνεται, πρόκειται για το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων, το οποίο και περιλαμβάνει τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, το αντιεροπορικό, αντιπυραυλικό, αντιβαλιστικό και τέλος αντιντρόουν θόλο. Τέλος έλαβε η αναμονή και η αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, η οποία και τελικώς μετατράπηκε σε χαμόγελα. Μάλιστα, οι αριστούχοι των πανελλαδικών εξετάσεων είδαν το όνομά τους στις σχολές που αποτελούσαν και τον μεγάλο του στόχο, ενώ σημειώνεται ότι στην πρώτη του επιλογή, την Ιατρική Σχολή Αθηνών, κατάφερε να περάσει ο Γιάννης Λάλος, ο οποίος ήταν ο πρώτος των πρώτων μεταξύ των υποψηφίων της Λέσβου στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις με επίδοση 19.400 μορίων. Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent να αυξήθηκαν κατά 1,93 δολάρια, φτάνοντας τα 96 δολάρια το βαρέλι στο υψηλότερο επίπεδο από τις 8 Ιουνίου. Τεράστιες δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να σαρώνουν εκτάσεις της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για να σωθούν από τις φλόγες, οι οποίες κυτροφοδοτούνται από τους ισχυρούς ανέμους και τις υψηλές θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές. Σαφές μήνυμα προς το Ιράν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθενται να υποχωρήσουν απέναντι στις ενέργειές του, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών τον ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ενώ παράλληλα υπερασπίστηκε τη νέα συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία, διαβεβαιώνοντας ότι θα περιλαμβάνει αυστηρές δικλείδες ασφαλείας ώστε να αποκλειστεί οποιαδήποτε στρατιωτική χρήση.
3: Easy Sports.
4: Η Arsenal ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι από την Club Brugge και ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς Έλληνα επιθετικού, ο οποίος και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Αγγλίας.
3: Easy weather.
4: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το απόγευμα, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά έως και 6 μποφόρ, γρήγορα όμως από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Easy 97,2, ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο από τις 5 μέχρι και τις 9 τα απογεύματά μας. Τα περνάμε μαζί, είναι 5η σήμερα, 23 Ιουλίου και κάπως ηρεμήσαμε με τη ζέστη από τα 37 και τα 40 σήμερα. Είμαστε κοντά στους 30 βαθμούς. Πολύ ωραία θερμοκρασία είναι αυτή, θα πω εγώ. Και μακάρι να είναι έτσι και το Σαββατοκύριακο για να κάνουμε τα μπανάκια μας όμορφα και ωραία. Έχω 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και έχω και ακτοπλοϊκά εισιτήρια τα οποία διεκδικείται σε πολύ λίγο. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα. Σε λίγο έρχεται η Madonna, έρχονται η Queen, έρχεται και η Cher. Τώρα αυτός που έρχεται είναι ο Stevie Wonder με το I Just Called to Say I Love You.

Αυτή ήταν η Σέρ με το Believe στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάντζος, μαζί περνάμε τα απογεύματά μας και σήμερα κατά τις 11 το πρωί βγήκαν οι φετινές βάσεις εισαγωγής και έφεραν, όπως διαβάζω, σημαντική άνοδο στις πολυτεχνικές σχολές, με τα τμήματα μηχανικών να σημειώνουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις. Μικρότερη ήταν η άνοδο στις ιατρικές σχολές και στα τμήματα πληροφορικής, ενώ πτώση καταγράφεται σε αρκετές σχολές ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Συνολικά 58.182 υποψήφοι κατάφεραν να περάσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ πάνω από 13.000 θέσεις έμειναν κενές. Για χιλιάδες μαθητές, πάντως, η ανακοίνωση των βάσεων σηματοδοτεί το τέλος μιας μεγάλης προσπάθειας και την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στη φοιτητική του ζωή. Εγώ έχω να πω ότι τα καλύτερα ξεκινούν τώρα. Για όσους τα κατάφεραν, να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας, και για όσους δεν τα κατάφεραν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όλο το μέλλον είναι μπροστά σας, έτσι πρέπει να το βλέπετε. Συνεχίζω με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Έρχεται το Summer Wine, έτσι λίγο να φτιάξουμε διάθεση για το Σαββατοκύριακο.

Η Queen και το The Show Must Go On στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 5 και ήρθε η ώρα για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια που υποσχέθηκα. Το καλοκαίρι ξεκινά στον Easy 97,2 και σας κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Καλοκαίρι σίγουρα σημαίνει Κυκλάδες. Θέλω όμως να σας πω ότι φέτος υπάρχει ένας ακόμη λόγος να ανυπομονούμε για το ταξίδι μας, γιατί το νέο Andros King της Golden Star Ferries αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, προσφέροντας μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα. Οπότε μπείτε στο goldenstarferries.gr και οργανώστε σήμερα την επόμενη απόδρασή σας. Golden Star Ferries. Και για να κερδίσετε δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή για όποιον προορισμό θέλετε εσείς, μου στέλνετε Golden στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία και καλό ταξίδι σε όλους. Ο αγαπημένος Ed Sheeran είναι αυτός που έρχεται αμέσως τώρα με το Bad Habits στον Easy 97,2.

0: ήταν το first time Robin Beck στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και έχει έρθει η ώρα να μιλήσουμε λίγο για το New York College, το οποίο είναι το κορυφαίο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα με αποδείξεις. Γιατί αν τυχαίνει να μην γνωρίζετε κάποιον φοιτητή ή απόφοιτο του New York College, τότε θέλω να το γκουγκλάρετε, να το ψάξετε και έτσι θα βεβαιωθείτε για την διαφορά. Να σας πω και δύο λόγια. Γιατί στο New York College περνάς στο επόμενο επίπεδο εκπαίδευσης με πανεπιστημιακές σπουδές σε σύγχρονες ειδικότητες και πτυχίο. Επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών πανεπιστημίων από διεθνή κρατικά πανεπιστήμια Αγγλίας, Γαλλίας και Αμερικής. Για όσους είναι συντονισμένοι τώρα και ακούν, θέλω να καλέσουν στο 210-3225-961 ή να μπουν στο www.nyc.gr, γιατί μία έκπληξη σας περιμένει για μία μοναδική προσφορά διδάκτρων. Μην το χάσετε, κάντε αυτά που σας είπα και θα βγείτε κερδισμένοι. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο οι Eurythmics έρχονται στον Easy 97,2.
1: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Αν πω πιο ροπίνο, δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες.
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και πού σας ακούω κιόλας και σας μιλάω?
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfis και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
10: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
12: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
15: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: προηγούμενα. Έχουμε πολύ καλύτερη θερμοκρασία. Είστε συντονισμένοι στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και μαζί σας θα μείνω και σήμερα μέχρι τις 9. Όμως θέλω να σας πω κάπου εδώ ότι το Pay Your Bill συνεχίζει καθημερινά να πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Ο συνονόματος φίλος Νικόλαος ήταν σήμερα συντονισμένος, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα και το Pay Your Bill του πλήρωσε το λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας αξίας 68 ευρώ. Και μπορείτε και εσείς αύριο το πρωί να ξεφορτωθείτε τον δικό σας λογαριασμό μπαίνοντας στο soundis.gr. Κάθετος Easy 972 συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μένετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη, γιατί ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, καλείτε στο 2 10 68 42 220 και ξεμπερδέψατε. Ο Στάθης και η Μαρία και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Πάω για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, δεν αργώ καθόλου, έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2.
1: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Meroviglia Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Ακού καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundis.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
7: Φαίνεται, ε.
6: Λιγάκι.
7: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
6: Τι να με νοιάζει?
7: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
6: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
8: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
9: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο Mort.
10: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
11: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησε.

0: ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια, αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
1: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
2: News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στη σύλληψη ενός ιατροδικαστή και ενός τοξικολόγου για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά σήμερα Πέμπτη. Όπως και έγινε γνωστό, οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια Χανίων, όπου τους απαγγέλθηκε η κατηγορία της παθητικής ζωροδοκίας κατά εξακολούθηση. Ενώ οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης σήμερα στη Βουλή η συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Υπογραμμίζεται ότι μέσα σε τρεις ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρηση σε 30 και πλέον διατάξεις συντάγματος. Η συζήτηση μάλιστα ξεκίνησε με τους εισηγητές των κομμάτων και συνεχίζεται με βουλευτές από όλα τα κόμματα, αλλά και με παρεμβάσεις πολιτικών αρχηγών. Στα 950 ευρώ μεικτά προβλέπεται να διαμορφωθεί ο κατώτατος μισθός έως και το 2027 από τα 920 ευρώ που ισχύουν σήμερα, ενώ ο κυβερνητικός στόχος είναι ο μέσος μεικτός μισθός στον ιδιωτικό τομέα να φτάσει τα 1500 ευρώ. Ωστόσο, οι πραγματικές αποδοχές εξακολουθούν να πιέζονται, καθώς η άνοδος του κόστους ζωής απορροφά μεγάλο μέρος των μισθολογικών αυξήσεων. Ραγδαία επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από την Παρασκευή αύριο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Όπως σημειώνουν και οι ειδικοί, τα έντονα φαινόμενα θα έχουν διάρκεια μέχρι και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, ενώ στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθούν η Λάρισα, Μαγνησία, οι Σποράδες, η Εύβοια, η Κεντρική Μακεδονία, η Ευθυότιδα, ενώ καταιγίδες αναμένεται να σημειωθούν και στην Αττική. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα θεωρήσει το Ιράν υπεύθυνο για τυχόν επιθέσεις από τους Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι και ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία.
3: Easy Sports.
2: Παίκτης του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρείται πλέον ο Μανώλης Άλιακας, αφού οι Πειραιώτες έφτασαν σε συμφωνία με τη Ζανκτ Πάουλη και ο 29χρονος μπακ ταξιδεύει ήδη για την Ολλανδία.
3: Easy Weather.
2: Ο καιρός για σήμερα Πέμπτη στην Αττική χαρακτηρίζεται από λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν και πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά έως και 6 μποφόρ, γρήγορα από ανατολικές όμως διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων
1: των εποχών. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλό απόγευμα να έχουμε. Easy 97,2, είμαι ο Νίκος Μάτζος και τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί καθημερινά από τις 5 μέχρι και τις 9 το βράδυ. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα, αυτό το δροσερό απόγευμα της 5ης 23 Ιουλίου. Μετά τον καύσωνα που περάσαμε, το σημερινό απόγευμα είναι πραγματικά όαση. Πριν ξεκινήσω με τα αγαπημένα μας τραγούδια, θέλω να στείλω πολλά πολλά φιλιά στην φίλη μου την Άννα και θέλω να χαιρετήσω επίσης και να στείλω τα φιλιά μου στους μικρούς μας φίλους, τον Άρη και τον Ορφέα, οι οποίοι ακούν καθημερινά Easy 97,2 και ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Έρχονται τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως τώρα με το Twisting My Sobriety.

Ήταν η Aerosmith, Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Και για όσους ξεκινάτε από αύριο την άδειά σας, καλά μπάνια να ευχηθώ, γιατί διαβάζω ότι έρχεται σημαντική αλλαγή στον καιρό από αύριο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της Αθήνας. Μη με μισήσετε, δευτεογώ. Σύμφωνα με την Εύμη, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως την Ανατολική Πελοπόννησο, τη Στερεά, την Εύβοια, τις Ποράδες, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και την Αττική, ενώ κατά τόπους θα συνοδεύονται από μπουρίνια, κεραυνούς και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Κοτσέζι κοντούς. Από τον Καύσο να πάμε στις χαλαζοπτώσεις. Η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες αυτοπροστασίας. Και όπως βλέπω, η κακοκαιρία αυτή θα κρατήσει μάλλον μέχρι το Σάββατο, και από Κυριακή φτιάχνει το πράγμα. Τουλάχιστον την Κυριακή να μπορέσουμε να κάνουμε ένα μπάνιο, και ελπίζω να μην ξαναφτάσει τους 37 βαθμούς. Η σημερινή θερμοκρασία είναι ιδανική. Ας την κλειδώσουμε να έχουμε αυτή. Πάμε να απολαύσουμε τώρα την Lady Gaga που έρχεται αμέσως τώρα με το Παπαράτσι.

ήταν ο George Michael, Careless Whispers στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και με αυτό το soundtrack θέλω να φανταστείτε εσάς και ένα αγαπημένο σας πρόσωπο να βλέπετε το ηλιοβασίλεμα στην Σαντορίνη. Easy Summer Experience. Έχετε την ευκαιρία να ζήσετε ένα αξέχαστο τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Μεροβίγλια Boutique Hotel. Στο Μεροβίγλι και παράλληλα σας περιμένει και μια ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά με μια premium εμπειρία γευσηγνωσίας και φαγητό στη Μικρά Θύρα Winery. Το ταξίδι ξεκινά πάντα με τη Seajets, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι και θέλω να μείνετε συντονισμένοι στον Easy 97,2 και να ακούσετε το Easy Pass. Στη συνέχεια μπαίνετε στο soundis.gr κάθετος Easy 97,2, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε αυτή τη μαγική απόδραση. Σήμερα είναι η τελευταία ευκαιρία για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, γιατί αύριο το πρωί στο Easy Breakfast θα γίνει η μεγάλη κλήρωση όπου ένας από εσάς θα ταξιδέψει στην Σαντορίνη. Το σημερινό Easy Pass είναι η Μεσόγειος. Καλή επιτυχία και καλό ταξίδι να ευχηθώ σε όλους. Πάμε να απολαύσουμε την Anastasia. Αυτό είναι το Left Outside Alone.

0: Οι Pet Shop Boys με το It's a Sin στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος, μαζί περνάμε τα απογεύματά μας και θέλω να ξέρετε ότι και φέτος η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα events του καλοκαιριού. Θέλω να μπείτε στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και θα βρείτε νέα και αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events του καλοκαιριού. Και αν δεν σας αρκεί αυτό, μπορείτε να πάρετε μέρος στους διαγωνισμούς και να κερδίσετε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσετε από κοντά. Μέσα από το energyoutloud.gr η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει, φέρνοντάς μας ακόμα πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό. Οπότε μπαίνετε τώρα στο energyoutloud.gr, δείτε τα όλα και ζήστε τα όλα. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ, σε λίγο ο Ροξέτ στον Easy 97,2. Μην φύγετε.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Τα εσόρουχα που φαίνεται οι άντρες στις γυναίκες, ναι, είναι κάτι για ταινίες ενηλίκων. Είναι τέτοια φάση. Δηλαδή λες, εντάξει ρε φίλε, okay, μέρεψε λιγάκι τώρα και κάπως να έχει μια χρηστικότητα το πράγμα. Τι είναι αυτό.
3: Έχεις δίκιο. Φέρε κάτι χρηστικό. Φέρε ένα πανί. Να καλύπτει λίγο,
2: φέρε να κάτι κλάση. Δηλαδή κάτι που να είναι πιο ωραία αισθητική. Μου φέρνει δηλαδή κάτι σκοινιά. Άσε ρε φίλε. Άμα δίκιο. Ήθελα να απλώσω, έχω τη δικιά μου την απλώστρα. Βάλω τα σκοινάκια. Γιατί σκέφτηκε τώρα τι τώρα έχει κάνει. Τι είναι αυτή η παράνοια.
3: Παλιά,
2: πολύ παλιά.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
6: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
5: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
7: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
8: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
9: Ντέρτι, μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
10: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει ημινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 7. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, μαζί με μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Και αν αυτή τη στιγμή ονειρεύεστε Σαντορίνη, θέα στην καλδέρα και στιγμές απόλυτης χαλάρωσης, τότε το Μεροβίγλια Boutique Hotel είναι ο προορισμός σας. Θα το βρείτε στο Ημεροβίγλι, στο πιο επιβλητικό σημείο του νησιού, και εκεί θα ανακαλύψετε ένα αναπαλαιωμένο αρχοντικό του 19ου αιώνα, το οποίο συνδυάζει την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική με τη βενετσιάνικη φινέτσα. Με κομψέ σουίτες, ιδιωτικές plants pools και μαγευτική θέα στο ηφαίστειο, το Μεροβίγλια προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία φιλοξενία στη Σαντορίνη, και το ταξίδι φυσικά των αισθήσεων ολοκληρώνεται στο Φίκο Απερετίβο Μπιστρό, με τη σύγχρονη ελληνική κουζίνα να συναντά το μεσογειακό ταπεραμέντο. Μεροβίγλια Boutique Hotel, η quiet elegance εκδοχή της κυκλαδίτικης φιλοξενίας. Πραγματικά υπέροχο. Πάω να κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, δεν θα αργήσω καθόλου όμως. Έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα, ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
7: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
6: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθέν Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική.

0: Η τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά, ανώτερες σπουδές ακμή, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις στη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Αύριο Παρασκευή 24 Ιουλίου λήγει η προθεσμία υποβόλης φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Υπενθυμίζεται ότι η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης μέχρι και αύριο δίνει στους φορολογουμένους την ευκαιρία να διορθώσουν ανακριβή στοιχεία, να περιορίσουν τον κίνδυνο επιβολής πρόσθετων φόρων και να αποφύγουν και σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να ξεπεράσουν ακόμα και το 50% της αρχικής φορολογικής οφειλής. Το οικονομικό και επιστολιπτικό προφίλ κάθε πολίτη και επιχείρηση θα αποτυπώνει το νέο σύστημα αξιολόγησης που δημιουργούν τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ψηφιακής διακυβέρνησης σε μια πρωτοβουλία που ήδη χαρακτηρίζεται ως ο κρατικός τηρεσίας. Στόχος του νέου μηχανισμού είναι η συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων, όπως και επισημαίνεται, ώστε να διαμορφώνεται μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη φορολογική και οικονομική κατάσταση φυσικών και νομικών προσώπων. Νέο κύμα ανατιμήσεων καταγράφεται στην αγορά πετρελαίου, με τις διεθνείς τιμές να κινούνται στα υψηλότερα επίπεδα. Ειδικότερα, οι αυξήσεις έχουν ήδη γίνει αισθητές και στην ελληνική αγορά καυσίμων. Σε αρκετούς μάλιστα νόμους της χώρας, τόσο η αμόλυβδη βενζίνη όσο και το πετρελαίο κίνησης πολλούνται κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ η διαφορά μεταξύ των δύο καυσίμων έχει περιοριστεί σημαντικά. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος από χθες στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Ζακύνθου ένα ύποπτο κρούσμα λεπτοσπύρωσης, καθώς η μέχρι τώρα κλινική συμπτωματολογία και οι προβλεπόμενες εξετάσεις, σύμφωνα με τους αρμόδιους γιατρούς, παραπέμπουν σε συγκεκριμένη νόσο που μεταδίδεται στους ανθρώπους από τα τροκτικά. Την πρώτη δόση ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Εργαλείο SAFE έλαβε σήμερα η Ελλάδα, το ποσό μάλιστα αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής κατανομής των 787,7 εκατομμυρίων ευρώ που τις αναλογούν και καταβάλλεται ως προχρηματοδότηση μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών βημάτων. Easy Sports. Μετά από μια σεζόν με τα πράσινα του Παναθηναϊκού, ο Βασίλης Τολιόπουλος επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και στον Άρη. Οι δύο ομάδες ήρθαν σε συμφωνία και ο Έλληνας διεθνής γκάρντ θα φοράει και πάλι την κίτρινη φανέλα.
5: Easy weather.
4: Ο καιρός για σήμερα Πέμπτη στην Αττική χαρακτηρίζεται από λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το απόγευμα, από ό,τι είναι πιθανό να σημειωθούν και πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά έως και 6 μποφόρ, ενώ γρήγορα από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλό απόγευμα να έχουμε. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος. Στο μικρόφωνο μαζί περνάμε τα απογεύματά μας από τις 5 μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Ένα πάρα πολύ όμορφο απόγευμα είναι το σημερινό, με τέλεια θερμοκρασία μετά από αυτήν την κατάσταση που είχαμε τις τελευταίες μέρες που ψηθήκαμε κυριολεκτικά. Νομίζω ότι 30 βαθμοί είναι ό,τι πρέπει. Είναι και Πέμπτη σήμερα, σε λίγο πλησιάζει το Σαββατοκύριακο. Από αύριο είπαμε ότι θα έχουμε και κάποιες βροχούλες. Εντάξει, θα δροσιστούμε, τουλάχιστον να κρατήσει μόνο την Παρασκευή, το Σάββατο να μπορέσουμε να πάμε να κάνουμε κανένα μπάνιο. Σε λίγο διεκδικείται δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από τα αγαπημένα Wagamama, οπότε θέλω να μείνετε στην παρέα μου και πάμε να ξεκινήσουμε με τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή. Για διαφημίσεις, και θα το κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο, βασιλιάς της pop Michael Jackson και το The Way You Make Me Feel.

Easy 97,2. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή. Παίζουν μόνο εδώ. Shine bright like a diamond. Shine bright.

Ήταν η Ριάννα με το Diamonds. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί και τώρα διαβάζω ότι η Ριάννα φαίνεται να είναι πάρα πολύ κοντά στη μουσική της επιστροφή, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι το πολύ αναμενόμενο ένατο άλμπουμ της θα έχει έντονες επιρροές από τους θρυλικούς Queen. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η τραγουδίστρια ακούει συστηματικά τη δισκογραφία του συγκροτήματος και ιδιαίτερα τις ερμηνείες του Freddie Mercury, αναζητώντας έμπνευση για το νέο της ήχο. Πραγματικά θέλω να δω τι έχει στο μυαλό της η Ριάννα και πιστεύω ότι μέσα στο 2027 θα έρθει αυτό το πολύ αναμενόμενο ένατο άλμπουμ, και όσο εμείς περιμένουμε αυτό το επόμενο μουσικό της βήμα, η Ριάννα συνεχίζει να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά, πρωταγωνιστώντας μαζί με τον Άσα Πρόκη στη νέα χιουμοριστική καμπάνια της Fenty Skin. Οπότε μάλλον έχει κάπου αλλού το μυαλό της προς το παρόν, αλλά σίγουρα μέσα στο 2027 θα έχουμε νέο άλμπουμ από την Ριάννα. Συνεχίζω με τα αγαπημένα μας τραγούδια, σε λίγο Elvis Costello, τώρα Ray και Where is my husband.

Ήταν ο Τζο Κόκερ στον Easy 92. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και είμαι έτοιμος να σας χαρίσω μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ στα αγαπημένα Wagamama. Το Πανασιατικό Εστιατόριο της Αθήνας θέλω να ξέρω ότι παρουσιάζει και ένα νέο μενού γεμάτο χρώμα, φρέσκα αρώματα και εκρηκτικές γεύσεις που θα σας ταξιδέψουν από τα νέα Oshi Sushi, μια νέα πρόταση sushi εμπνευσμένη από το παραδοσιακό ιαπωνικό pressed sushi και το απολαυστικό coconut curry udon μέχρι τη δροσερή Thai salad κοτόπουλου. Κάθε πιάτο είναι ένας ακόμη λόγος για να βρεθείτε στα Wagamama στο Μοναστηράκι για lunch, after work, date night ή και έξοδο με την παρέα. Και αν θέλετε και ακόμα περισσότερους λόγους για να πάτε, να θυμίσω κάπου εδώ ότι αποκλειστικά στο Wagamama στο Μοναστηράκι συνεχίζονται το All You Can Eat Sushi από 15,90 ευρώ και τα Curry Days με αγαπημένα curry στα 9,90 ευρώ. Για εσάς όμως που θέλετε να διεκδικήσετε μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ, μου στέλνετε Wagamama στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία σε όλους. Η Sonic είναι αυτή που έρχεται αμέσως τώρα με το Sky.

0: Ήταν η Men at Work, Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους και σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2, και θέλω να θυμίσω ότι την επόμενη εβδομάδα έρχεται μια πάρα πολύ ξεχωριστή νύχτα, και αυτές τις καλοκαιρινές νύχτες τι ζούμε με Aperol. Την Τετάρτη λοιπόν, 29 Ιουλίου, το Aperol μας προσκαλεί στο Full Moon Sleepover στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί θα απολαύσουμε κάτω από την Πανσέλινο ταινίες μέχρι το ξημέρωμα, silent disco, παιχνίδια, μοναδικές εμπειρίες και φυσικά Aperol Spritz. Οπότε θα πάρουμε την παρέα μας, θα κάνουμε τη βόλτα μας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η είσοδος είναι ελεύθερη, μην το χάσετε. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Full Moon Sleepover παρέα με το Aperol. Πάω για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με Brian Adams και Celine Dion στον Easy 97,2.
1: Easy. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Αν πω πλήρω πίνω, δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες?
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
7: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες, και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
11: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ. Τέιλορ, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
12: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
11: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
13: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
14: τι μπάνιο.
13: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
15: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
16: Φαίνεται, ε.
15: Λιγάκι.
16: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
15: Τι να με νοιάζει?
16: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
15: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
17: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
18: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
19: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
20: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
21: Easy Movie Experience powered by DAY.
22: Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν χαμηλώσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9:15 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
23: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Ήταν η Celine Dion, That's the way it is, στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 8, μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 και τώρα διαβάζω ότι έρχεται ένα νέο reality στο Netflix. Το εργοστάσιο του Willy Wonka ανοίγει τις πόρτες του στο Netflix. Ναι, πολύ καλά καταλάβατε, μιλάω για το εργοστάσιο σοκολάτας του Willy Wonka και το νέο serial αυτό θα λέγεται Wonka's The Golden Ticket, όπου θα είναι 12 παίκτες μέσα στο εργοστάσιο σοκολάτας και θα πρέπει να περνούν δοκιμασίες και να αντιμετωπίζουν απρόβλεπτες προκλήσεις. Ακόμα δεν είναι πολύ ξεκάθαρο. Το concept, η πρεμιέρα βέβαια, είναι προγραμματισμένη για τις 23 Σεπτεμβρίου και μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για το αν θα μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή στο reality. Περιμένουμε να δούμε τι θα είναι και αυτό το καινούριο concept. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2.
1: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Και το ταξίδι ξεκινά με τη Seajets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundis.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
5: Φαίνεται, ε.
4: Λιγάκι.
5: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
4: Τι να με νοιάζει?
5: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
4: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
6: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε.

0: Golden Star Ferries. Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαμψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με τους Σάμπατο να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε πλήρη λειτουργία τίθεται ο αυτοκινητόδρομος της κεντρικής Ελλάδας Ε65 με την παράδοση του βόρειου τμήματος Καλαμπάκα Εγνατία Οδό, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Να σημειωθεί ότι το έργο μήκους 182 χιλιόμετρων συνδέει άμεσα Ανατολική και Δυτική Ελλάδα, μειώνοντας το χρόνο Αθήνα-Γρεβενά στις 4 ώρες. Μπροστά στις νέες ανατιμήσεις παρατηρούνται στα καύσιμα, η κυβέρνηση επεξεργάζεται παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται δύο βασικά σενάρια, όπως είναι η επαναφορά κρατικής επιδότησης απευθείας στην Αντλία, η νέα συμφωνία με τα δηληστήρια, ώστε να απορροφηθεί μέρος των αυξήσεων και να περιοριστούν και οι ανατιμήσεις για τους καταναλωτές. Πράσινο φως στον εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ έδωσε την 5η σήμερα το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, το ΚΙΣΕΑ αποφάσισε την έγκριση μιας σειράς συμβάσεων που εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο εξοπλιστικό πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων, με τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα να αποτελεί την μεγαλύτερη αναβάθμιση. Αύριο Παρασκευή 24 του μήνα λήγει η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Υπενθυμίζεται ότι η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης μέχρι και αύριο δίνει στους φορολογουμένους την ευκαιρία να διορθώσουν ανακριβή στοιχεία, να περιορίσουν τον κίνδυνο επιβολής πρόσθετων φόρων και να αποφύγουν και σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να ξεπεράσουν ακόμα και το 50% της αρχικής φορολογικής οφειλής. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο αξιό σε συνέντευξή του σήμερα ότι εξετάζει σοβαρά την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Όπως και σημείωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, οι επιθέσεις αυτές θα μπορούσαν να είναι πολύ μεγαλύτερες από εκείνες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Epic Fury.
6: Easy Sports

0: Ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Kings Kangua της Hapoel Beersheba. Στο Ισραήλ, μάλιστα, αναφέρουν ότι ο Παναθηναϊκός έχει ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τον 27χρονο Χάφο, ο οποίος και πριν από λίγες ημέρες, πενθυμίζεται, βρέθηκε πολύ κοντά στη μετακίνησή του στην ΑΕΚ, χωρίς τελικά να ολοκληρωθεί η συμφωνία.
1: Easy weather.
0: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός στην Αττική αναμένεται με λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν και βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στις απογευματινές ώρες μέχρι και αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρεια έως και 5 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 30 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί και τα κάνουμε καλύτερα από τις 5 μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Είναι Πέμπτη σήμερα, 23 Ιουλίου, με έναν πάρα πολύ ωραίο καιρό και σιγά σιγά που νυχτώνει τώρα στην Αθήνα. Νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει για να βγεις μια βραδινή βόλτα. Ο καιρός το επιτρέπει τουλάχιστον σίγουρα. Έχω τις αγαπημένες μας επιτυχίες που ξεκινάνε αμέσως τώρα και για τα επόμενα 45 λεπτά θα παίζουν χωρίς καμία διακοπή. Για διαφημίσεις θα απολαύσουμε Lady Gaga και Bruno Mars, θα απολαύσουμε και την Jennifer Lopez, η οποία έκανε και κάποιες πολύ ωραίες δηλώσεις, τις οποίες θα συζητήσουμε, και θα ξεκινήσουμε με την Natalie Imbruglia και αυτό είναι το Torn στον Easy 97,2.

Ήταν η Survivor, Burning Heart στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και διαβάζω τώρα τις δηλώσεις που έκανε η Τζένιφερ Λόπες και αποκάλυψε τι θεωρεί πραγματικά ελκυστικό σε έναν άντρα, τονίζοντας πως η γοητεία δεν κρύβεται στα χρήματα και στις πολυτέλειες. Σε εμφάνισή της λοιπόν σε σόου γνωστού οικουμόδας στην Ταορμίνα της Ιταλίας, η τραγουδίστρια είπε πως τα ακριβά ρολόγια, τα αυτοκίνητα και τα ιδιωτικά τζετ μπορεί να είναι εντυπωσιακά, αλλά δεν είναι αυτά που κάνουν έναν άνθρωπο σεξι. Δεν νομίζω ότι τον χαλάνε βέβαια κιόλας. Anyway, όπως εξήγησε, αυτό που μετράει είναι μικρές πράξεις φροντίδας, όπως το να φτιάξει κάποιο στο κρεβάτι του ή να πλύνει τα πιάτα όταν η σύντροφό του είναι κουρασμένη. Εγώ θα προτείνω στην Τζένιφερ Λόπες να έρθει στην Ελλάδα. Σίγουρα θα βρει κάποιον που δεν θα έχει ακριβά ρολόγια, δεν θα έχει πολυτελή αυτοκίνητο και σίγουρα δεν θα έχει ιδιωτικό τζετ και θα είναι και ένα καλό παιδί που θα κάνει τις δουλειές του σπιτιού όποτε χρειάζεται. Ας έρθει στην Ελλάδα, σίγουρα θα βρει κάποιον. Εγώ το υπογράφω και πάμε να την απολαύσουμε κιόλας. Την Τζένιφερ Λόπες με ένα τραγούδι το οποίο ταιριάζει απόλυτα. Love don't cost.

Είμαστε σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 8. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και δεν έχετε πάρα πολύ χρόνο ακόμα. Οι τελευταίες συμμετοχές για το Easy Summer Experience πρέπει να γίνουν σήμερα. Έχετε την ευκαιρία να ζήσετε ένα αξέχαστο τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Μεροβίγλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι και παράλληλα σας περιμένει και μια πολύ ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά με μια premium εμπειρία γευσηγνωσίας και φαγητό στη Μικρά Θύρα Winery. Ο Easy 97,2 πάντα σας προσέχει και σας καλεί να ανακαλύψετε τη μαγεία της Σαντορίνης. Το ταξίδι ξεκινά με τη Seajets με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι και θέλω να ακούσετε το σημερινό Easy Pass και με αυτό να μπείτε στη συνέχεια στο soundis.gr, να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και να μπείτε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε αυτή τη μοναδική απόδραση. Σήμερα, όπως σας είπα, είναι τελευταία ευκαιρία για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό, γιατί αύριο το πρωί στο Easy Breakfast θα γίνει η μεγάλη κλήρωση όπου ένας από εσάς θα ταξιδεύσει στη Σαντορίνη. Το σημερινό Easy Pass είναι η Μεσόγειος. Yeah. Καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε να απολαύσουμε τώρα τους Backstreet Boys. I Want It That Way.

0: David Asher, Black Black Heart στον Easy 97,2. Εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και μαζί περνάμε τα απογεύματά μας καθημερινά εδώ στον Easy για λίγο ακόμα. Θα είμαι στην παρέα σας και να θυμίσω κάπου εδώ ότι σας το έχω ξαναπεί. Εγώ την επόμενη εβδομάδα έχω κανονίσει τι θα κάνω. Στις 29 Ιουλίου την Τετάρτη θα απολαύσω Aperol, Πανσέλινο και το Full Moon Sleepover στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ταινίες μέχρι το πρωί, Silent Disco και το μεγαλύτερο καλοκαιρινό ξενύχτη της πόλης. Θα τα πούμε εκεί λοιπόν, Τετάρτη 29 Ιουλίου, Full Moon Sleepover στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρέα με το Aperol. Σας περιμένουμε όλους. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι για το κλείσιμο της εκπομπής με Queen και Adele στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Τα καλά κομμάτια φεύγουν πρώτα, ρε παιδάκι μου, κατάλαβες. Θα μου πεις βέβαια, αυτό δεν ισχύει πάντα, γιατί και εσύ που δεν είσαι και εξαιρετικό κομμάτι.
3: Πάλι δεν με πρόλαβες.
2: Όχι, έφυγες πρώτος, αλλά δεν είσαι και τόσο εξαιρετικό κομμάτι. Και έφυγες και δύο φορές κιόλας. Έτσι, δηλαδή μπήκες και λίγο στο ράφι και αμέσως βρέθηκε η δέσποινα κριτικού να σαρπάξει
3: αυτό. Δεν έφυγα πρώτος. Αλλά παρόλα αυτά δεν ήσουν εκεί.
2: Είναι έξω εκεί, ζούγκλα. Ό,τι κομμάτι υπάρχει, κυκλοφορεί, το πιάνει κάποια, το καπαρώνει. Τρομερό δηλαδή.
3: Εσύ μάλλον κάθεσαι στο ξέφωτο, ενώ οι άλλοι είναι μέσα στη ζούγκλα και ψάχνουν. Και εσύ είσαι στο αίθριο, μάλλον. Τι να πω. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
5: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα δέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή. Και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
8: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
9: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
11: Τρουφαλντίνο
10: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 24 Ιουλίου, Πειραιάς. Βεάκιο Θέατρο. Εισιτήρια more.com.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.

0: Ήταν η Αντέλ με το Skyfall. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος. Στο μικρόφωνο, τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί μέχρι και αυτήν την ώρα και τώρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 5 για να περάσουμε ένα ακόμα υπέροχο απόγευμα. Εσείς μην ξεχνάτε ότι δεν υπάρχει πιο ωραίος τρόπος να ξεκινήσετε τη μέρα σας από το Easy Breakfast. Αύριο ο Στάθης Χριστοφορίδης θα σας περιμένει από τις 6.30 μέχρι και τις 10 για να ξεκινήσετε την μέρα σας μαζί του. Στις 10 η ώρα ακριβώς έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένει μαζί σας μέχρι και τις 2 και από τις 2 μέχρι και τις 5 στο μικρόφωνο. Μικρόφωνο του Easy θα βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη. Από μένα να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Πέμπτης, να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο βράδυ Πέμπτης σήμερα, οπότε εκμεταλλευτείτε το. Θα τα πούμε αύριο. Φιλιά πολλά σε όλους. Bye.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Δέσποινα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Δέσποινα.
4: Καλημέρα και στους δυο σας. Είστε απολαυστικοί, ρε παιδιά, τι να σας πω.
2: Ευχαριστούμε
3: πάρα πολύ.
2: Συγχαρητήρια, ασφάλεια αυτοκινήτου. 150 ευρώ παίρνεις από το Pay Your Bills. Καλημέρα, Αγγελική, καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
3: 150 λοιπόν ευρώ τα βγάζεις από πάνω σου, από την πλατούλα σου, από το κεφαλάκι σου. Δεν κάνουμε αυτό το 150 ευρώ.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ.

0: κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
7: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Easy News.
9: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στην κυκλοφορία δόθηκε αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας με τελετή που πραγματοποιήθηκε στα Γρεβενά παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα υπογράμμισε ότι καταφέραμε να κάνουμε το όραμα πράξη, δίνοντας στην κυκλοφορία έναν αυτοκινητόδρομο σύμβολο μιας Ελλάδας που προχωρά με τόλμη, επισημένοντας πως ο Ε65 σπάει τη γεωγραφική απομόνωση δεκάδων περιοχών και δημιουργεί νέες αναπτυξιακές προοπτικές. Ένα βίντεο στο οποίο 28χρονος Αιγύπτιος έχει καταγραφεί να βγαίνει ψύχρεμος από το κτίριο όπου μόλις είχε σκοτώσει τον 73χρονο ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου αποτέλεσε βασικό στοιχείο για να φτάσει στην σύλληψή του η αστυνομία. Υπενθυμίζεται ότι ο νεαρός άνδρας που οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα το απόγευμα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εκδηλώσεις μνήμης στο ΜΑΤΙ για τη συμπλήρωση 8 ετών από τη φωνική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου του 2018, η οποία και άφησε πίσω της 104 νεκρούς και εγκαυματίες. Η αρχή έγινε στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτσά, εκεί όπου βρίσκεται και το μνημείο των θυμάτων με την τέλεση Τρισαγίου και το προσκλητήριο των νεκρών. Μπροστά στις νέες ανατιμήσεις που παρατηρούνται στα καύσιμα, η κυβέρνηση επεξεργάζεται παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται δύο βασικά σενάρια, όπως είναι η επαναφορά κρατικής επιδότησης απευθείας στην Αγγλία ή η νέα συμφωνία με τα δηληστήρια, ώστε να απορροφηθεί μέρος των αυξήσεων και να περιοριστούν και οι ανατιμήσεις για τους καταναλωτές. Η προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών της ναυσιπλοείας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, παραμένει θεμελιώδης προτεραιότητα, αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, καταδικάζοντας απερίφραστα τις απειλές των Χούθη κατά της ναυσιπλοείας από και προς τη Σαουδική Αραβία.
8: Easy Sports.
9: Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9 η ώρα το βράδυ την Πάξη στην Ουγγαρία στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.
8: Easy weather.
9: Για αύριο Παρασκευή ο καιρός στην Αττική αναμένεται με λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές σε απογευματινές.

Ματινές ώρες μέχρι και αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρει έως και 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 και 30 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: με τη διάθεση. Η Ζήνων 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: τα λουλούδια. Ορίστε, το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορεί να βάζει το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει.
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό, α πούμε, μ' αρέσει.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει του λογαριασμού δύο τυχερών ακροατών.
0: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μα γραμμή 150 ευρώ για την ασφάλεια.
3: Καλημέρα, παιδιά, σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά, χάρηκε.
3: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σα ακούω κιόλα και σα μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: Easy Summer Experience. Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Και το ταξίδι ξεκινά με τη SeaJets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy97.2, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 27 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Easy News.
3: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στην Αθήνα έρχεται το Σάββατο ο πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, όπου θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για ανταλλαγή απόψεων και συντονισμού ενόψη της καθόδου στην Κύπρο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες από τις 27 μέχρι και τις 29 Ιουλίου, σε μια νέα προσπάθεια να υπάρξει κινητικότητα στο Κυπριακό. Το νοσοκομείο της Καστοριάς βρίσκεται από το περασμένο Σάββατο 18 Ιουλίου σε αυξημένη ετοιμότητα μέχρι και σήμερα, καθώς καταγράφηκε ταυτόχρονη προσέλευση αρκετών νεαρών ατόμων, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά με συμπτώματα που αρχικά έμοιαζαν με απλή γαστρεντερίτιδα. Ωστόσο, εργαστηριακές εξετάσεις σε αρκετούς ασθενείς, όπως και έγινε γνωστό, έδειξαν τελικά σαλμονέλα. Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο που φιλοδοξεί να βάλει τέλος στο σαφάρι αναζήτησης οφειλών σε διαφορετικές υπηρεσίες του Δήμου μπαίνει σταδιακά σε εφαρμογή. Η νέα μάλιστα ενιαία ψηφιακή πύλη πληρωμών θα συγκεντρώνει σε μία οθόνη σχεδόν όλες βεβαιωμένες οικονομικές υποχρεώσεις των πολιτών προς το δημόσιο, τους Δήμους και τις περιφέρειες, προσφέροντας πλήρη εικόνα των χρεών και των διαθέσιμων τρόπων εξόφλησης. Αύριο Παρασκευή 24 Ιουλίου λήγει και η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Υπενθυμίζεται ότι η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης μέχρι και αύριο δίνει φορολογημένους την ευκαιρία να διορθώσουν ανακριβή στοιχεία, να περιορίσουν τον κίνδυνο επιβολής πρόσθετων φόρων και να αποφύγουν και σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να ξεπεράσουν ακόμα και το 50% της αρχικής φορολογικής οφειλής. Το μεγαλύτερο κύμα ονομαστικών καταχωρήσεων της τελευταίας τετραετίας ενέκρινε σήμερα, Πέμπτη, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υιοθετώντας το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. 218 κατηγορήσεις, συνολικά εκ των οποίων 48 φυσικά πρόσωπα και 170 οντότητες. Το πακέτο έρχεται, όπως σημειώνει και στην επίσημη ανακοίνωσή του το Συμβούλιο, μετά τα πρόσφατα ρωσικά πλήγματα που έπληξαν σκόπιμα υποδομές ενέργειας, ίδρυυσης και υγείας.

καθώς και πολιτιστικούς και θρησκευτικούς χώρους. Easy Sports. Μετά από μια σεζόν με τα πράσινα του Παναθηναϊκού, ο Βασίλης Τολιόπουλος επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και στον Άρη. Οι δύο ομάδες ήρθαν σε συμφωνία και ο Έλληνας διεθνής γκάρντ θα φοράει και πάλι την κίτρινη φανέλα. Easy Weather. Ο καιρός για αύριο Παρασκευή στην Αττική αναμένεται με λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές σε απογευματινές ώρες μέχρι και αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρεια έως και 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα εσόρουχα που φαίνεται οι άντρες στις γυναίκες, ναι, είναι κάτι για ταινίες ενηλίκων. Είναι τέτοια φάση. Δηλαδή λες, εντάξει ρε φίλε, okay, μέρεψε λιγάκι τώρα. Και έρχεται κάπως να έχει μια χρηστικότητα το πράγμα. Τι είναι αυτό.
2: Έχεις δίκιο. Φέρε κάτι χρηστικό. Φέρε ένα πανί να καλύπτει λίγο, ε.
1: Φέρε κάτι κλάση. Δηλαδή κάτι που να είναι έχει ωραία αισθητική. Μου φέρνει δηλαδή κάτι σκοινιά. Άσε ρε φίλε. Άμα ήθελα να απλώσω, έχω τη δικιά μου την απλώστρα. Βάλω τα σκοινάκια. Γιατί σκέφτηκες τώρα τι τώρα έχεις κάνει. Τι είναι αυτή η παράνοια.
2: Παλιά, πολύ παλιά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Καλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρισιωτή. Στην κυκλοφορία δόθηκε αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 με τελετή που πραγματοποιήθηκε στα Γρεβενά, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα υπογράμμισε ότι καταφέραμε να κάνουμε το όραμα πράξη, δίνοντας στην κυκλοφορία ένα αυτοκινητόδρομο σύμβολο μιας Ελλάδας που προχωράμε τόλμη, επισημαίνοντας πως ο Ε65 σπάει τη γεωγραφική απομόνωση δεκάδων περιοχών και δημιουργεί νέες αναπτυξιακές προοπτικές. Ένα βίντεο στο οποίο 28χρονος Αιγύπτιος έχει καταγραφεί να βγαίνει ψύχρεμος από το κτίριο που μόλις είχε σκοτώσει τον 73χρονο ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου, αποτέλεσε βασικό στοιχείο για να φτάσει στη σύλληψή του η αστυνομία. Υπενθυμίζεται ότι ο νεαρός άνδρας οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα το απόγευμα, ενώ πήρε προθεσμία μέχρι και την Δευτέρα για να απολογηθεί. Μπροστά στις νέες ανατιμήσεις που παρατηρούνται στα καύσιμα, η κυβέρνηση επεξεργάζεται παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται δύο βασικά σενάρια, όπως η επαναφορά κρατικής επιδότησης απευθείας στην Αντλία ή νέα συμφωνία με τα δηληστήρια, ώστε να απορροφηθεί μέρος των αυξήσεων και να περιοριστούν και οι ανατιμήσεις για τους καταναλωτές. Πράσινο φως στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ έδωσε την Πέμπτη σήμερα το ΚΙΣΕΑ, που συνεδρίασε υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, το ΚΙΣΕΑ αποφάσισε την έγκριση μιας σειράς συμβάσεων που εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο εξοπλιστικό πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων, με τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα να αποτελεί τη μεγαλύτερη αναβάθμιση. Αύριο Παρασκευή 24 του μήνα λήγει η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα.

Υπενθυμίζεται ότι η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης μέχρι και αύριο δίνει στους φορολογουμένους την ευκαιρία να διορθώσουν ανακριβή στοιχεία, να περιορίσουν τον κίνδυνο επιβολής πρόσθετων φόρων και να αποφύγουν σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις. Easy Sports. Ένα νέο και σπουδαίο κεφάλαιο άνοιξε στην καριέρα του Χρήστου Τζόλι με την Arsenal, να ανακοινώνει και την απόκτηση του Έλληνα επιθετικού από την Club Breeze. Easy Weather. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός στην Αττική αναμένεται με λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στις απογευματινές ώρες μέχρι και αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρει έως και 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Τα καλά κομμάτια φεύγουν πρώτα, ρε παιδάκι μου, κατάλαβες. Θα μου πεις βέβαια, αυτό δεν ισχύει πάντα, γιατί και εσύ που δεν είσαι και εξαιρετικό κομμάτι.
2: Πρώτος, πάλι δεν με πρόλαβες.
1: Όχι, έφυγες πρώτος, αλλά δεν είσαι και τόσο εξαιρετικό κομμάτι. Και έφυγες και δύο φορές κιόλας. Έτσι, δηλαδή μπήκες και λίγο στο ράφι και αμέσως βρέθηκε η δέσποινα Κρητικού να σαρπάξει
2: αυτό. Δεν με πρόλαβες. Δεν έφυγα πρώτος. Αλλά παρόλα αυτά δεν ήσουν εκεί.
1: Είναι έξω εκεί, ζούγκλα. Ό,τι κομμάτι υπάρχει, κυκλοφορεί, το πιάνει κάποια, το καπαρώνει. Τρομερό δηλαδή.
2: Εσύ μάλλον κάθεσαι στο ξέφωτο, ενώ οι άλλοι είναι μέσα στη ζούγκλα και ψάχνουν. Και εσύ είσαι στο αίθριο. Μάλλον. Τι να πω. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: 97,2.
1: Δέσποινα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δέσποινα.
3: Καλημέρα και στους δυο σας. Είστε απολαυστικοί, ρε παιδιά,
1: την άσασα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Συγχαρητήρια, ασφάλεια αυτοκινήτου. 150 ευρώ παίρνεις από το Pay Your Bills. Καλημέρα, Αγγελική. Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
2: 150 λοιπόν ευρώ τα βγάζεις από πάνω σου, από την πλατούλα σου, από το κεφαλάκι σου. Τι κάνουμε αυτό το 150 ρίκο.
4: Στις διακοπές μας.
0: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
5: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Με ανακατατάξεις κινήθηκαν οι φετινές βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια, με τις πολυτεχνικές σχολές να αποτελούν τον μεγάλο πρωταγωνιστή, καταγράφοντας εντυπωσιακές ανόδους ακόμα και σε περιφερειακά τμήματα, λόγω των υψηλότερων επιδόσεων των υποψηφίων σε μαθηματικά και φυσική. Υπογραμμίζεται ότι μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε στα τμήματα μηχανικών, ενώ και παραδοσιακά περιζήτητες σχολές όπως είναι οι ιατρικές, οι οδοντιατρικές και οι στρατιωτικές διατήρησαν την δυναμική τους και παρέμειναν στην κορυφή των βάσεων. Αλλαγή κοινικού καιρού από σήμερα Παρασκευή, καθώς αναμένεται έντονη κακοκαιρία η οποία θα είναι σε ισχύ έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου, με κυρία χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Όπως επισημαίνεται, τα φαινόμενα αναμένεται να συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους με αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Εκδηλώσεις μνήμης στο ΜΑΤΙ πραγματοποιήθηκαν μόλις χθες Πέμπτη για την συμπλήρωση 8 ετών από τη φωνική πυρκαγιά, υπενθυμίζεται, της 23ης Ιουλίου του 2018, η οποία άφησε πίσω τις 104 νεκρούς και εγκαυματίες. Η αρχή μάλιστα έγινε στις 7 το απόγευμα χθες στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτσά, εκεί όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων με την τέλεση Τρισαγίου και το προσκλητήριο των νεκρών. Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών μελών κατέληξαν σε συμφωνία μόλις χθες για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ξεπερνώντας το τελευταίο και δυσκολότερο εμπόδιο που ήταν η ελληνική αντίσταση στους περιορισμούς για τη μεταφορά ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς τρίτες χώρες. Ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Kings Kangua της Hapoel Beersheba. Στο Ισραήλ, μάλιστα, αναφέρουν ότι ο Παναθηναϊκός έχει ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τον 27χρονο Χαφ, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες βρέθηκε πολύ κοντά στη μετακίνησή του στην ΑΕΚ, χωρίς τελικά να ολοκληρωθεί η συμφωνία.
0: Easy weather.
5: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός στην Αττική αναμένεται με λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν και βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές σε απογευματινές ώρες μέχρι και αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητήτρια με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο έως και 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 30 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα εσόρουχα που φαίνεται οι άντρες στις γυναίκες, ναι, είναι κάτι για ταινίες ενηλίκων. Είναι τέτοια φάση. Δηλαδή λες, εντάξει ρε φίλε, okay, μέρεψε λιγάκι τώρα. Και κάπως να έχει μια χρηστικότητα το πράγμα. Τι είναι αυτό?
2: Έχεις δίκιο. Φέρε κάτι χρηστικό. Φέρε ένα πανί να καλύπτει λίγο,
1: Φέρε κάτι κλάση. Δηλαδή κάτι που να είναι γιορτά αισθητική. Μου φέρνει δηλαδή κάτι σκοινιά. Άσε ρε φίλε. Άμα ήθελα να απλώσω, έχω τη δικιά μου την απλώστρα. Βάλω τα σκοινάκια. Γιατί σκέφτηκες τώρα τι τώρα έχεις κάνει? Τι είναι αυτή η παράνοια?
2: Πολύ παλιά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα κανονικότατα στο πόστο μας και στις θέσεις μας, όπου μόλις τώρα ξεκινά και το καθημερινό μας μαγκαζίνο εδώ στον Easy 97,2, όπου καθημερινά βλέπουμε και παρακολουθούμε τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο, και βεβαίως τα breaks μας ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, έτσι για να αλλάζουμε και λίγο κλίμα από την ειδησιογραφία. Καταρίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα, πιο στη χάρη μας από Παρασκευή λοιπόν, αγαπημένη μέρα 24 του μήνα. Είμαστε και μια πολύ μικρή ανάσα πριν από την έναρξη του Σαββατοκύριακου, το οποίο έρχεται και θα πάρουμε πάλι τις ανάσες μας. Βεβαίως είμαστε και μια πολύ μικρή ανάσα πριν αποχαιρετήσουμε και αυτό τον μήνα, ο οποίος πραγματικά έτρεξε με λυγιώδη ταχύτητα. Είμαστε πολύ κοντά στο να έρθει ο Αύγουστος και να ξεκινήσουν βεβαίως και οι καθιερωμένες καλοκαιρινές άδειες, για να πάρουμε για περισσότερες μέρες τις ανάσες μας και να επιστρέψουμε με νέα διάθεση και με νέα ενέργεια. Στο μεταξύ, μέχρι τότε έχουμε ακόμα λίγο διάστημα. Εμείς θα παρακολουθήσουμε τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού και βεβαίως στην τελευταία μας ενότητα θα δούμε και θα παρακολουθήσουμε τα απολαυστικά μας τραία από το χώρο του θεάματος, όπου και θα κλείσουμε με αυτή την τελευταία ενότητα και με τον καλύτερο τρόπο τη σημερινή μας εκπομπή. Καθιερωμένα, εμείς ξεκινάμε την πρώτη μας στήλη με το πολιτικό σκηνικό, να δούμε πώς έτρεξε για την σημερινή μέρα και να δούμε και τις εξελίξεις που ουσιαστικά βρέθηκαν σε πρώτο πλάνο στην σημερινή επικαιρότητα. Ξεκινάμε βεβαίως με Κισαία, την ατζέντα της ειδησιογραφίας μας, καθότι πράσινο φως στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψους 4 δισεκατομμύριων ευρώ έδωσε μόλις χθες Πέμπτη το Κισαία, που συνεδρίασε υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το μεγαλύτερο, όπως επισημαίνεται, εξοπλιστικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων περιλαμβάνει τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, τον αντιαεροπορικό, αντιπυραυλικό, αντιβαλιστικό και αντιδρόουν θόλο. Συγκεκριμένα τώρα το ΚΙΣΕ αποφάσισε την έγκριση μια σειρά συμβάσεων που εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο εξοπλιστικό πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων, όπως ανακοίνωσε και ο Υπουργός από τη μεριά του Εθνικής Άμυνας Δίκος Δένδιας. Το ΚΙΣΕ ενέκρινε αναλυτικά αντιαεροπορικό, αντιβαλιστικό και αντιδρόουν θόλο συστήματα μη κινητικής αντιμετώπισης μη επανδρομένων σκαφών, σύστημα μη επανδρομένων σκαφών, μικρούς δορυφόρους SAR, μη επανδρομένα αεροχήματα, διόπτρες όπως ονομάζονται, νυχτερινής παρατήρησης, βασικό τμήμα και όλα στολής μαχητή, 3 νέα μεταφορικά αεροσκαφή, 10 υποβρύχια οχήματα ειδικών επιχειρήσεων, εκ των οποίων τα 8 θα κατασκευαστούν στο Σκαραμαγκά, διαβεβαίωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, και τα 2 στο Ηνωμένο Βασίλειο, πύραυλοι Hellfire, με συγχωρείτε, με καθοδήγηση laser για την αναβάθμιση των επιθετικών δυνατοτήτων, και προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για ανάπτυξη δεξαμενής αξιωματικών με μεταπτυχιακές σπουδές και εξειδίκευση στα αυτόνομα αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη. Για την ασπίδα τώρα του Αχιλέα, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι πρόκειται για μια σειρά οπλικών συστημάτων με πάλιλους θόλους και αποτελεί ένα ολιστικό ουσιαστικά σύστημα διοίκησης και ελέγχου, με τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας να ανέρχεται κοντά στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Να σας πω για τον αντιαεροπορικό θόλο, εξήγησε ότι προσλαμβάνει εικόνα από το σύνολο των αισθητήρων, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι λαμβάνει και πληροφορίες ακόμα και από την διόπτρα στο κράνος των στελεχών του στρατού Ξηρά. Ο κ. Δένδιας επεσήμανε στη συνέχεια ότι εγκρίθηκε και ένα μεγάλο κομμάτι της ατζέντας του 2030, ενώ πρόσθεσε ότι δεν ολοκληρώσαμε, προαναγγέλλοντας ότι το Σεπτέμβριο που μας έρχεται θα παρουσιαστεί και η δεύτερη φάση της νέας δομής δυνάμεων, αλλά και η εξέλιξη του μακροπρόθεσμου εξοπλισμού προγράμματος για το διάστημα 2027-2037. Αυτό μεταξύ άλλων εγκρίθηκαν στο ΚΙΣΕΑ την χθεσινή μέρα, την Πέμπτη. Τα είδαμε και αναλυτικά και πάμε να συνεχίσουμε.

Συνεχίσουμε σε τρία θέματα που αφορούν τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Περνάμε στο πρώτο, όπου σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας και ανάπτυξης. Έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας και σε εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της συνταγματικής θητείας, δηλαδή κανονικά το 2027. Σημείωσε ότι τα δημόσια οικονομικά της χώρας έχουν αποκατασταθεί και υπάρχει ταχύτερη μείωση χρέους προς τον ΑΕΠ. Η μακροοικονομική σταθερότητα δεν αποτελεί αδιαβεβαίωση ζήτημα για την Ελλάδα, ενώ παράλληλα χαρακτήρισε εθνική προτεραιότητα τις σχέσεις της χώρας με τον απόδημο ελληνισμό. Στάθηκε λοιπόν και σε αυτό το θέμα, παροτρύνοντας τους Έλληνες ομογενείς να συμμετέχουν κανονικά στις εκλογές του 2027 μέσω και της επιστολικής ψήφου. Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην ανάγκη υπέρβασης των κομματικών χαρακομμάτων, καλώντας και άπαντες να εστιάσουν στην μεγάλη εικόνα. Αυτά σχετικά με τα όσα ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση στο Μουσείο Ακρόπολης. Παραμένουμε στον Πρωθυπουργό και πάμε να δούμε και να παρακολουθήσουμε την ανάρτηση που έκανε για τα ηλεκτρικά πατίνια. Είχαμε δει και διεξοδικώς ένα αντίστοιχο θέμα στο χθεσινό μας μαγκαζίνο σχετικά με την νομοθεσία και για το τι μέλη γενέστε αναφορικά με τους ανηλίκους, με τα παιδιά κάτω των 17 ετών και την απαγόρευση της χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών. Τη θέσπιση λοιπόν πλαισίου κανόνων για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ανηλίκων, όπως σας προανέφερα, και στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική παρεμβάσεων που έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια για την προστασία των παιδιών και των νέων, όπως βάλαμε κανόνες για την πώληση αλκοόλ και τσιγάρων σε ανηλίκους, όπως πήραμε πρωτοβουλίες για τα social media και το bullying. Έτσι, τώρα βάζουμε και κανόνες και στα ηλεκτρικά πατίνια, γιατί όταν μιλάμε για μικρά παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια, τόνισε, έρχονται πρώτα. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε, δεν θα επιτρέπεται πλέον σε άτομα κάτω των 17 ετών, όπως σας είπα κιόλας και στην έναρξη του θέματος, να χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια στο οδικό δίκτυο, ενώ θα απαγορεύεται επίσης και η αγορά ή η ενοικίασή τους από τους ανηλίκους. Παράλληλα, οι νέες ρυθμίσεις αφορούν να σας ενημερώσω και τους ενήλικες χρήστες, με στόχο την ασφαλέστερη κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών, ιδιαίτερα σε δρόμους όπου αναπτύσσονται και υψηλότερες ταχύτητες και ιδιαίτερα στις μεγάλες πρωτεύουσες και ο κίνδυνος στην πρωτεύουσα, μάλλον και στις μεγάλες πόλεις, ήθελα να πω, αλλά και ο κίνδυνος ατυχημάτων, ο οποίος και είναι αυξημένος. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ακόμα ότι κάθε ηλεκτρικό πατίνι θα πρέπει να διαθέτει ασφάλιση, ενώ θα δημιουργηθεί και ένα ηλεκτρονικό μητρό, μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η ταυτοποίηση τόσο του οχήματος όσο και του ιδιοκτήτη του. Η μετακίνηση μπορεί να έχει αλλάξει, είπε, αλλά πρέπει να γίνεται με ασφάλεια. Έτσι κατέληξε στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας και ότι ο στόχος των νέων μέτρων είναι η προστασία όλων των χρηστών του οδικού δικτύου. Και πάμε να αλλάξουμε κλίμα, πάμε να αλλάξουμε θέμα, να περάσουμε στον κύριο Γεωργιάδη, να δούμε τι ανέφερε για τις καταγγελίες Σαλμά. Στις καταγγελίες λοιπόν που διατύπωσε ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάριος Σαλμάς, καθώς και στα αιτήματα της αντιπολίτευσης για την παραίτησή του, απάντησε ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης. Υποστήριξε ότι το μήνυμα που δημοσιοποίησε, θα σταθούμε σε αυτό το θέμα, ο κύριος Σαλμάς σχετικά με την επικοινωνία του με τον πρώην επικεφαλής της Νοβάρτης, Κωνσταντίνο Φρούζη, αποτελεί μέρος της δικογραφίας της υπόθεσης Νοβάρτης και δεν συνιστά νέο αποδεικτικό στοιχείο. Είναι μήνυμα, είπε ο κύριος Γεωργιάδης, που είχε βρει η κυρία Τουλουπάκη. Στο κινητό μου το 2014 ελέγχθηκε από τις αγγελικές αρχές και αρχιοθετήθηκε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εξηγώντας τώρα το περιεχόμενο του μηνύματος, υποστήριξε ότι αφορούσε αίτημα για διαφημιστική προβολή στο σελίδα σχετικής με την μητρότητα. Μία κυρία που είχε φτιάξει ένα site για τη μητέρα μου ζήτησε, αν ήξερα τον κύριο Φρουζή, να τη βάλει διαφήμιση η Νοβάρτης. Είχα στείλει το αίτημα και τη έβαλαν και ένα μπάνερ αξίας 2.000 ευρώ, είπε, απορρίπτοντας οποιοδήποτε υπαινιγμό περί προσωπικού ωφέλους. Στην επισήμανση ότι τίθεται ζήτημα δεοντολογίας, ο Υπουργός απάντησε πως δεν θεωρεί ότι υπήρξε κάτι επιλείψιμο. Αν μπορώ να βοηθήσω κάποιον, τον βοηθώ. Κανένα πρόβλημα, έχω πάρει εγώ αντάλλαγμα, διερωτήθηκε και πρόσθεσε. Τώρα ο κύριος Σαλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Να βρεθεί στο δικαστήριο, θα αποφασίσει το δικαστήριο.
δικαστήριο ως προς το αν είναι νέο στοιχείο. Σας απήντησα, είπε, περιλαμβάνεται και στη δικογραφία Novartis. Γι' αυτό μιλάμε. Έχει αξιολογηθεί και από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχειοθετηθεί. Τι άλλο θέλετε να σας πω? Ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης για το εν λόγω θέμα. Πάμε στον κύριο Καρχημάκη, γιατί ο χρόνος τρέχει, βλέπω. Αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ προκαλεί και η θέση του κόμματος Τσίπρα ενάντια στην κατάργηση του νόμου Πιερεκάκη για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Με στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη τώρα να τοποθετούνται δημόσια σε διαφορετικές μάλιστα γραμμές. Θέση υπέρ της κατάργησης του ισχύοντος νόμου πήρε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Λευτέρης Καρχημάκης. Την ώρα που η βουλευτής του κόμματος Νάντια Γιαννακοπούλου δήλωσε ότι κάτι τέτοιο δεν έχει συζητηθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα. Παράλληλα, κυρία Γιαννακοπούλου, να σας πω, υποστήριξε ότι η αναθεώρηση του άρθρου 16 έχει κρατήσει δέσμη τη χώρα πάρα πολλά χρόνια, όπως ίσχυε η μη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων ισχύει μόνο στην Κούβα και στην Βόρεια Κορέα, ανέφερε από τη μεριά της κυρία Γιαννακοπούλου για το θέμα. Συνεχίζουμε στην κυρία Δούρου και κλείνουμε με αυτό το ρεπορτάζ. Νέα γραμμή συλλογικής λειτουργίας προανήκει η Ρένα Δούρου. Στην πρώτη της επαφή με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, τους οποίους και μοίρασε γλυκά για όλα, για όσα σας κάναμε τους τελευταίους μήνες. Οι εξέλιξεις στο κόμμα της σχολίασε με χιούμορ, καλύφθηκαν σαν να ήταν οι αμερικανικές εκλογές. Το να βάζουμε μπροστά ρόλους και πρόσωπα, αυτό τελείωσε το Σάββατο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ενώ ερωτηθήσα για το εάν ο Παύλος Πολάκης θα μπορούσε να γίνει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, όπως έγινε εκτάκτος κατά την προχθεσινή συνεδρία Σολομέλειας, επανέλαβε ότι έχουμε φύγει από την λογική των προσώπων. Αυτά μεταξύ άλλων και από την κυρία Δούρου, και πάμε να κλείσουμε 10:47. Πρώτα λεπτά, ο χρόνος μας έτρεξε. Όπως σας είπα, είχα άλλο ένα θέμα, αλλά θα το δούμε στην αμέσως επόμενη ενότητα που έρχεται με τα εσωτερικά θέματα. Μένετε εδώ και επιστρέφουμε.

Και προχωράμε μόλις τώρα στην εσωτερική επικαιρότητα, η οποία και παίρνει την σκητάλη. Στο σημείο αυτό, εδώ βεβαίως τονίζει 97,2 και στην ενημερωτική μας εκπομπή, η οποία συνεχίζεται κανονικότατα μέχρι και τις 2 πάμε παρέα. Υπενθυμίζω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα, πάμε παρέα λοιπόν μέχρι και τις 2 και παρακολουθούμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Πάμε να περάσουμε στο σημείο αυτό τώρα στα εσωτερικά θέματα και έχουμε μια εξαιρετικά πληθωρική δισογραφία. Θέλω να σας αποκαλύψω ξεκινώντας από το πρώτο μας θέμα και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απευθείας από τα Γρέβενα, καθότι στην κυκλοφορία δόθηκε ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας, ο Ε65, επανομαζόμενος με τελετή που πραγματοποιήθηκε στην πόλη των Γρεβενών, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Με την ολοκλήρωση του έργου αυτού δόθηκε και στην κυκλοφορία το βόρειο και τελευταίο τμήμα του Ε65, σηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο την πλήρη λειτουργία ενός από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της χώρας. Κατά την τελετή, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην σημασία του έργου για την ανάπτυξη, τη συνδεσιμότητα αλλά και την περιφερειακή συνοχή της Ελλάδας, στέλνοντας παράλληλα πολιτικά μηνύματα για το κυβερνητικό έργο. Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός στάθηκε στη μακραπορία του έργου, υπενθυμίζοντας ότι η ιδέα για τον Ε65 ξεκίνησε στις αρχές δεκαετίας του 2000, έτσι, ενώ η οικονομική κρίση ανέκοψε αυτή την πορεία υλοποίησής του για πολλά χρόνια. Υπογράμμισε ακόμα ότι καταφέραμε να κάνουμε το όραμα πράξη, δίνοντας την κυκλοφορία έναν αυτοκινητόδρομο σύμβολο, όπως τον χαρακτήρισε, μιας Ελλάδας που προχωρά με τόλμη, επισημένοντας πως ο Ε65 σπάει και τη γεωγραφική απομόνωση δεκάδων περιοχών και δημιουργεί και νέες αναπτυξιακές προοπτικές για τη Δυτική Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και συνολικά την ελληνική περιφέρεια. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα ακολουθήσουν και άλλα έργα αναβάθμισης της Εγνατίας Οδού, ενώ έκανε και ειδική αναφορά και στον οδικό άξονα Πτολεμαίδα Ξινό Νερό. Αυτά μεταξύ άλλων, λοιπόν, από την παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα Γρεβενά, κατά την παρουσία του εκεί και την τελετή πραγματοποιήθηκε με αφορμή και του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 που δόθηκε τελικώς και επισήμως στην κυκλοφορία. Συνεχίζουμε στην υπόθεση του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου για την ποινική δίωξη να σας ενημερώσω για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη είσοδο στην χώρα. Ασκήθηκε στον 28χρονο Αιγύπτιο που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο κατηγορούμενος, να σας μεταφέρω, ότι οδηγήθηκε και ενώπιον του ανακριτή χωρίς τη συνοδεία δικηγόρου, ενώ είχε οδηγηθεί και ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα λίγο νωρίτερα. Πήρε προθεσμία, όπως και έγινε γνωστό, για να απολογηθεί την Δευτέρα, ενώ καθ' ομολογίων δράστης έχει και ποινικό παρελθόν, όπως αναφέρουν οι αρχές. Ενώ, όπως γνωστοποίησε από τη μεριά της εκπρόσωπος τύπου της Ελένης Κωνσταντία Δημογλίδου, ο δράστης συνελήφθη ουσιαστικά στον δρόμο, στα όρια του αυτόφορου. Πρόσθεσε ότι οι αρχές είχαν στα χέρια τους όμως το βιντεοληπτικό υλικό, με το οποίο και διαπίστωσαν τις κινήσεις του θύματος και ενός άνδρα, τον οποίο και δεν γνώριζαν αρχικά, και ότι στη συνέχεια ακολούθησε η ταυτοποίηση των δακτυλικών αποτυπωμάτων του σε σημασμένου άνδρα μέσα στο χώρο. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα και να σας πω ότι ένα βίντεο στο οποίο ο 28χρονος Αιγύπτιος έχει καταγραφεί να βγαίνει και ψύχρεμος από το κτίριο όπου μόλις είχε σκοτώσει και δολοφονήσει τον 73χρονο ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου αποτέλεσε και το βασικό στοιχείο για να μπορέσει να φτάσει στη σύλληψή του η αστυνομία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Στο μεταξύ, εχθές ήταν τα 8 χρόνια, να υπενθυμίσω, από την τραγωδία στο Μάτι. Όπως αναφέρουν όλοι, ο αγώνας για την αλήθεια συνεχίζονται. 8 χρόνια λοιπόν μετά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, η επιζήσασα και άλλοι κάτοικοι της περιοχής μίλησαν για τις μνήμες που παραμένουν ζωντανές, τον δικαστικό αγώνα που προηγήθηκε, αλλά και τις υποθέσεις που, όπως υποστηρίζει, εξακολουθούν να παραμένουν ανοιχτές. Την χθεσινή μέρα και όλα στην Πέμπτη πραγματοποιήθηκαν, να σας μεταφέρω, και εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για τη συμπλήρωση 8 ετών, όπως σας προανέφερα, από τη φωνική πυρκαγιά της 23ης Ιουνίου του 2018, η οποία και άφησε πίσω της 104 συνολικά νεκρούς και καυματίες. Η αρχή, μάλιστα, έγινε στις 7 το απόγευμα στον ιερό ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτσαίκι, όπου και βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων με την τέλεση Τρισαγίου και το προσκλητήριο των νεκρών. Ενώ οι παρευρισκόμενοι ξεκίνησαν να βαδίζουν και μαζί, ακολουθώντας νοερά τον δρόμο της φωτιάς με κατεύθυνση προς το Μάτι. Όπως υπογραμμίζει και στην ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών, η επέτειος αυτή των 8 χρόνων αποτελεί μια διαρκή υπενθύμηση της αξίας ανθρώπινης ζωής και μια κοινή ευθύνη για την προάσπιση της αλήθειας αλλά και της λογοδοσίας. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων
συνεχίστηκαν και στις 8.30 με την κεντρική εκδήλωση, όπως σας είπα, και το νέο τρισάγιο στο ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι, ενώ στις 9 και 4 όλοι οι συμμετέχοντες μετέβησαν περπατώντας από την οδό Ποσειδώνος έως και την Αργυρά Άκτη. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα τώρα, να περάσουμε στα Χανιά, όπου σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης εχθές στην περιοχή Λιβάδια Χανίων, όταν ξέσπασε φωτιά σε εργαστήριο κατασκευής υλικών και ελέμβων πλοίων, την οποία και ακολούθησαν διαδοχικές εκρήξεις. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε αποθηκευτικό χώρο του εργαστηρίου. Ο ιδιοκτήτης επιχείρησε να τη θέσει υπό έλεγχο χρησιμοποιώντας και ένα λάστιχο νερού, ενώ περίμενε την αύξηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, παρά όμως σε κλίση των γειτόνων να απομακρυνθεί από το κτίριο για λόγους ασφαλείας. Ήλθε ξανά στο χώρο και σημειώθηκαν ουσιαστικά και διαδοχικές έκρηξεις. Όπως έγινε γνωστό, υπέστη σοβαρά εγκάφματα σε μεγάλο μέρος του σώματός του. Στο σημείο έσπευσαν και άμεσα 3 πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες, ενώ τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς και των εκρήξεων διερευνούνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μένουμε συντονισμένοι και σίγουρα θα δούμε και περαιτέρω εξελίξεις στο αυριανό μας μαγκαζίνο. Να προχωρήσουμε στο ζήτημα των τεμπών. Γιατί έχουμε και πληροφορίες για το σκεπτικό, όπως βλέπω, της πρότασης Σάντι Εισαγγελέα, ενέργειες ή παραλήψεις που συνέβαλαν στην πρόωρη απομάκρυνση υλικών και στην αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών, βλέπει ότι η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Θέλω να σας μεταφέρω στην πρότασή του για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Το θέμα έχει προκαλέσει και σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, ενώ οι συγγενείς των θυμάτων χαρακτηρίζουν την πρόταση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού λογική και αυτονόητη. Δεν έπεισαν τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Δημήτρη Μητρουλιά, ισχυρισμοί του Χρήστου Τριαντόπουλου. Να σας ενημερώσω πως είχε αποκλειστικά υποστηρικτικό και συντονιστικό ρόλο σύνδεσμος της κυβέρνησης. Αυτό δείχνει τουλάχιστον με την εισήγησή του στο δικαστικό συμβούλιο, προτείνοντας και να καθίσει ο τότε υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό και ακόμα τέσσερα πρόσωπα στο ειδόλιο, αναφέρουν οι πληροφορίες. Αναφορικά με το ζήτημα της Μέσης Ανατολής, είχαμε και μία επίσημη ανάρτηση και ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Η προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών της ναυσιπλοείας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση των ΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, παραμένει θεμελιώδης προτεραιότητα. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωση του επίσημη ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών μόλις εχθές, καταδικάζοντας με αυτόν τον τρόπο και απερίφραστα τις απειλές των Χούθη κατά της ναυσιπλοείας από και προς την Σαουδική Αραβία. Στην Καστοριά τώρα, είχαμε συρροή κρουσμάτων σαλμονέλλας, με το νοσοκομείο να βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή. Το νοσοκομείο λοιπόν βρίσκεται από το περασμένο κιόλας Σάββατο 18 Ιουλίου σε αυξημένη ετοιμότητα μέχρι και σήμερα, καθώς καταγράφηκε ταυτόχρονη προσέλευση αρκετών νεαρών ατόμων, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά με συμπτώματα που αρχικά έμοιαζαν με απλή γαστρεντερίτιδα. Περισσότερα, μάλιστα από 10 άτομα, παρουσίασαν πυρετό, αιμετούς, διάρρεια και έντονη κόπωση, ενώ οι εργαστηριακές τώρα εξετάσεις σε αρκετούς ασθενείς έδειξαν τελικά σαλμονέλα, γεγονός που μετατρέπει το περιστατικό από πιθανή υιογενή γαστρεντερίτιδα σε βακτηριακή λίμωξη πιθανής τροφιμογενούς ή υδατογενούς προέλευσης. Αρκετά από τα παιδιά, να σας μεταφέρω, που νοσηλεύτηκαν είχαν πολύ ψηλό πυρετό, πάνω από 40 βαθμούς, κάτι που αύξησε και την ανησυχία των γιατρών. Στη Ζάκυνθο επίσης, ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται διασωληνωμένος από την Τετάρτη στη μέση του νοσοκομείου. Ένα ύποπτο κρούσμα λεπτοσπύρωσης, καθώς η μέχρι τώρα κλινική συμπτωματολογία και οι προβλεπόμενες εξετάσεις, σύμφωνα με τους αρμόδιους γιατρούς, παραπέμπουν στην συγκεκριμένη νόσο, η οποία και μεταδίδεται, να σας πω, στους ανθρώπους από τα τροκτικά. Πρόκειται για έναν 56χρονο συμπολίτη μας, πατέρα 2 παιδιών με καταγωγή από αγροτική περιοχή, που παρουσιάζει πολυοργανική ανεπάρκεια, ενώ όπως μάθαμε τις τελευταίες 10 μέρες είχε έντονο πυρετό. Ένα από τα συνηθέστερα συμπτώματα της συγκεκριμένης νόσου. Τώρα, για σήμερα Παρασκευή, αναμένεται να γίνουν γνωστά και τα τελικά αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων, και βεβαίως μένουμε συντονισμένοι και θα δούμε στο αμέσως επόμενο μαγκαζίνο μας και τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, περνάμε στις αμέσως πανελλαδικές εξετάσεις, γιατί με ανακατατάξεις κινήθηκαν οι φετινές βάσεις αγωγής στα πανεπιστήμια, με τις πολυτεχνικές μάλιστα σχολές να αποτελούν και το μεγάλο πρωταγωνιστή. Τέλος λοιπόν η αγωνία ουσιαστικά στους υποψηφίους, η οποία αγωνία μετατράπηκε και σε χαμόγελα, να σημειώσω. Να αναφέρω ότι
οι πολυτεχνικές σχολές που βρέθηκαν σε... αποτέλεσαν τον μεγάλο πρωταγωνιστή, κατέγραψαν εντυπωσιακές ανόδους ακόμα και σε περιφερειακά τμήματα λόγω των υψηλότερων επιδόσεων των υποψηφίων σε μαθηματικά και φυσική. Την ώρα που αρκετές σχολές του πρώτου επιστημονικού πεδίου, να σας πω, αλλά και τμήματα της περιφέρειας βρέθηκαν αντιμέτωπα και με σημαντικές πιέσεις. Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε στα τμήματα μηχανικών. Οι υψηλές βάσεις για ιατρικές, νομικές και στρατιωτικές σχολές, παραδοσιακά οι περιζήτητες σε αυτές τις σχολές παρέμειναν στην κορυφή των βάσεων. Η ψυχολογία, βλέπουμε, υποχώρησε. Οι βάσεις δεν ακολουθούν πάντα την παράδοση, αναφέρουν οι ειδικοί. Και είχαμε και αρκετές μεγαλύτερες πτώσεις σε ορισμένα τμήματα, όπως παραδείγματος χάρη στο τμήμα στατιστικής, στο τμήμα θεατρικών σπουδών, αλλά και στο παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες από τις σημαντικές εσωτερικές ειδήσεις που παρακολουθήσαμε για τη σημερινή μέρα. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break. Εδώ παραμένουμε στον Ίζεν 7,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Έχουμε ακόμα πολλά να δούμε και να παρακολουθήσουμε από την επικαιρότητά μας, από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επανερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο.

Γεια σας, γεια σας. Και αφού λοιπόν επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό break που κάναμε και ακούσαμε βεβαίως και την επιτυχία μας εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον Easy 97,2, έτσι για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα, είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε τώρα σε αμέσως επόμενη, στην τρίτη κατά σειρά στήλη της σημερινής μας εκπομπής εδώ στον Easy. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Να πω ξανά καλημέρα σε όλους και σε όλες και σε όσους δηλαδή ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στη συχνότητά μας και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε παρακολουθήσει τις δύο πρώτες ενότητες με πολιτικά θέματα και εσωτερική επικαιρότητα, ενώ μόλις τώρα περνάμε στα οικονομικά μας. Οικονομία, η αλήθεια, είναι μια λέξη που μας αγχώνει και δικαίως με όλα αυτά που διαδραματίζονται και στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά όπως λέμε καθημερινά, θα προσπαθήσουμε να τα δούμε όλα ψύχραμα, να δούμε τι γίνεται με αγορές, με τιμές αλλά και αποφάσεις που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά το πορτοφόλι μας. Επίσης, να θυμίσω και ποιος τη χάρη μας, βεβαίως, θα το πω ξανά, σήμερα Παρασκευή, σήμερα 24 του μήνα, 24 Ιουλίου. Πλησιάζουμε λοιπόν και προς τα τέλη και προς το να αποχαιρετήσουμε τον μήνα Ιούλιο και να μπούμε ουσιαστικά και επίσημα στον Αύγουστο, τον τελευταίο καλοκαιρινό μήνα που ουσιαστικά βρίσκονται και στο πικ ουσιαστικά οι καλοκαιρινές διακοπές της πλειοψηφίας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε εμείς με τα θέματά μας, με τα οικονομικά μας θέματα. Η οικονομική επικαιρότητα παίρνει μόλις την σκητάλη και πάμε να δούμε κάποια από τα πιο σημαντικά θέματα έτσι όπως έτρεξαν για τη σημερινή μέρα. Βεβαίως, ξεκινάμε να δούμε πού κινήθηκε οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλήθεια είναι, συνεχίζονται, όπως συνεχίζονται και οι επιθέσεις των Χούθη. Να θυμίσω, στην Ερυθρά Θάλασσα, οι οποίες και ενίσχυσαν και τους φόβους για περαιτέρω περιορισμό της παγκόσμιας προσφοράς και για μια νέα πληθωριστική αναταραχή διεθνώς. Να σημειώσω και να υπογραμμίσω. Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου έφτασαν εχθές Πέμπτη, τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον μήνα Μάιο, καθώς οι επιθέσεις των Χούθη, όπως σας είπα, στην Ερυθρά Θάλασσα ενίσχυσαν και τους φόβους. Λίγο μετά τις 4 τώρα το απόγευμα, το Brent ενισχύθηκε περισσότερο από 6%, αγγίζοντας τα 100 δολάρια και διευρύνοντας το ισχυρό ράλι του μέσα στον μήνα αυτό. Η άνοδος τώρα των τιμών επιταχύνθηκε μετά την ανακοίνωση και των Χούθη ότι επιτέθηκαν σε δύο δεξαμενόπλια της Σαουδικής Αραβίας, να υπενθυμίσω. Η τιμή του Brent είχε βρεθεί τελευταία φορά στα 100 δολάρια στις 26 Μαΐου, αλλά υποχώρησε απότομα τον Ιούνιο, όπως και θυμόμαστε, όταν η συμφωνία Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για παράταση της εκεχηρίας και επαναλειτουργία των στενών του ορμού δημιούργησε και τις ανάλογες προσδοκίες ότι οι πετρελαϊκές ροές μέσω της θαλάσσιας οδού θα αποκαθίστανται γρήγορα. Οπότε άλμα στις τιμές του πετρελαίου προκάλεσαν οι εξελίξεις που έχουμε στη Μέση Ανατολή και μένουμε συντονισμένοι γιατί καθημερινά τα βλέπουμε και αναλυτικά να δούμε τι συμβαίνει και στην κάθε ημέρα ξεχωριστά. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε να αλλάξουμε και κλίμα. Τώρα, ευνίδιους επιτόπιους ελέγχους, να σας πω ότι πραγματοποίησε 22 και 23 Ιουλίου η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ακτοπλοείας και ιδίως στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, γεωταχή οχημάτων αλλά και φορτηγών. Στο πλαίσιο τώρα των αυτεπάγγελτων ερευνών, η Επιτροπή εξετάζει και ενδεχόμενες αντιανταγωνιστικές οριζόντιες συμπράξεις μεταξύ ανταγωνιστών, με αντικείμενο ιδίως την κατανομή αγορών και τον καθορισμό τιμών, καθώς και την ενδεχόμενη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης επιχείρησης του κλάδου μέσω των τιμολογιακών αλλά και άλλων πρακτικών. Η Επιτροπή τώρα διευκρινίζει ότι η πραγματοποίηση αυτών των ελέγχων δεν σημαίνει πως οι επιχειρήσεις έχουν εμπλακεί σε παραβάσεις, ούτε προδικάζει και την έκβαση της έρευνας. Πρόκειται για διαδικασία συλλογής στοιχείων από εταιρείες που ενδέχεται να διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με την υποδιερεύνηση, σχετικά με τις υποδιερεύνηση πρακτικές. Αυτά τα σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Στο μεταξύ, να σας πω ότι η αύξηση στο 15,1% σημείωσαν και τιμές των αεροπορικών υπηρεσιών στην Ελλάδα για το μήνα Ιούνιο, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα. Πάμε να συνεχίσουμε στην ΑΔΕ, γιατί με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εισόδων, Γιώργου Πιτσιλή, μετατίθεται έως και τις 30 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων βραχυχρόνιας διαμονής που αφορούν τον Ιούνιο, έτσι. Η μετάθεση της καταληκτικής προθεσμίας διευκολύνει και τους υπόχρεους και τους διαχειριστές ακινήτων που αντιμετωπίζουν έτσι κάποιες τεχνικές δυσκολίες κατά την ψηφιακή υποβολή. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκέπτεστε και το
Μάη 15-21 τηλεφωνικά, όπως επίσης και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας του Μάη 15-21, 24 ώρες το 24ωρο. Οπότε έχουμε μία μικρή παράταση λοιπόν για τις 30 Ιουλίου. Αναφορικά με την καταληκτική, επαναλαμβάνω, προθεσμία υποβολής των δηλώσεων βραχυχρόνιας διαμονής που αφορούν τον Ιούνιο του 2026, του τρέχοντος μήνα. Για να δούμε τώρα ένα θέμα που αφορά τους μισθούς και τι επρόκειτο να αλλάξει ουσιαστικά για το επόμενο, από το επόμενο έτος, από το 2027. Στα 950 ευρώ μεικτά προβλέπεται να διαμορφωθεί ο κατώτατος μισθός έως και το 2027, αναφέρουν πληροφορίες από τα 920 ευρώ που ισχύουν ουσιαστικά σήμερα, ενώ ο κυβερνητικός στόχος είναι ο μέσος μεικτός μισθός στον ιδιωτικό τομέα να φτάσει στα 1500 ευρώ. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, οι πραγματικές αποδοχές εξακολουθούν να πιέζονται, καθώς η άνοδος του κόστους ζωής απορροφά και μεγάλο μέρος των μισθολογικών αυξήσεων. Όπως επισημαίνεται, η οικονομική ανάπτυξη δεν έχει οδηγήσει σε ουσιαστική βελτίωση του βιωτικού επίπεδου και των συνθήκων εργασίας. Παρά τη θετική δηλαδή πορεία ορισμένων οικονομικών δικτών, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων αντιστοιχεί μόλις το 68% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, επισημαίνεται σε έρευνα. Σύμφωνα πάντως με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, ο κατώτατος μισθός αναμένεται να αυξηθεί, όπως σας προανέφερα, στα 950 ευρώ. Υπενθυμίστε βέβαια ότι από την 1η Απριλίου του τρέχοντος έτους ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε στα 920 ευρώ, σημειώνοντας μία άνοδο στο 4,55% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Στο μεταξύ, να θυμίσω εδώ, επειδή τώρα ολοκληρώνεται και αυτός ο μήνας, ο Ιούλιος, και μπαίνουμε προς τον Αύγουστο και ξεκινάνε και οι καλοκαιρινές διακοπές, οπότε έρχεται και το επίδομα αδείας. Λόγω αυτής της αύξησης του κατώτατου μισθού από την 1η Ιουλίου, να ξέρετε ότι και το επίδομα αδείας θα είναι και ελαφρώς ενισχυμένο προς τα πάνω, να υπενθυμίσω από τη μεριά μου εγώ. Να συνεχίσουμε τώρα σε επόμενα θέματα εδώ οικονομικής επικαιρότητας. Πάμε σε μια νέα έρευνα που έχει να κάνει με το ζήτημα των διακοπών και πόσοι πολίτες της Αττικής θα μπορέσουν να πάνε διακοπές, και αυτό λόγω των μεγάλων πληθωριστικών πιέσεων και της αρκετά μεγάλης οικονομικής ουσιαστικά ανησυχίας που επικρατεί γενικότερα στη χώρα. Η ακρίβεια τώρα και αυξήσεις των τιμών εξακολουθούν να αποτελούν το σημαντικότερο πρόβλημα για τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών, σύμφωνα και με μια νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών σε δείγμα κατοίκων της περιφέρειας αποκλειστικά της Αττικής. Σύμφωνα με τα ευρήματα λοιπόν, το 83% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζει την ακρίβεια αρκετά ή πολύ σημαντικό πρόβλημα, ενώ το 61% θεωρεί πολύ σημαντικό, ποσοστό ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα πριν από 2 χρόνια. Παράλληλα, οι απεσιόδοξοι για την πορεία της ελληνικής οικονομίας εξακολουθούν να περισχύουν, καθώς το 61% εκφράζει απεσιόδοξια γενικότερη έναντι του 36% που εμφανίζεται κάπως πιο αισιόδοξο. Αγκάθι η τιμή στα βασικά αγαθά αποτυπώθηκε. Στο μεταξύ, αναφορικά με τις καλοκαιρινές διακοπές, η οικονομική πίεση αποτυπώνεται και στον προγραμματισμό ουσιαστικά των θερινών διακοπών. Πιο συγκεκριμένα, το 43% δηλώνει ότι θα κάνει διακοπές για τις ίδιες ημέρες με πέρσι, το 25% λιγότερες μέρες, ενώ το 24% δεν θα πάει καθόλου διακοπές. Για όσους περιορίζουν ή ακυρώνουν τις διακοπές τους, βασική αιτία είναι οι οικονομικές δυσκολίες, ενώ ακολουθεί. Αυτό βρίσκεται οι οικονομικές δυσκολίες στο 66%, ενώ ακολουθεί το υψηλό κόστος διαμονής που είναι στο 16%. Γίνεται αναφορά και στα μέτρα στήριξης που λαμβάνουν ψήφο εμπιστοσύνης, δηλαδή η έρευνα καταγράφει επίσης θετική αξιολόγηση ορισμένων κυβερνητικών μέτρων στήριξης που έχουν ήδη ενταχθεί και είναι σε ισχύ, αλλά και όλα τα υπόλοιπα τα οποία και ίσως, και ίσως και θα ακολουθήσουν, όπως έχει εξαγγείλει και η κυβέρνηση. Να περάσουμε στα διεθνή μας τώρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί σε συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων, να σας ενημερώσω, κατά της Ρωσίας κατέληξαν μόλις χθες 5η οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα μάλιστα στο πακέτο προβλέπεται ότι η Ελλάδα θα εξασφαλίσει και εξαίρεση ώστε να συνεχίσει για το προσεχές διάστημα τη μεταφορά ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς πελάτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να θυμίσουμε ότι η χώρα μας είχε αρχικά εκφράσει αντιρρήσεις στην προτινόμενη απαγόρευση μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου από ευρωπαϊκές εταιρείες προς πελάτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι το μέτρο αυτό υπερεύαινε όσα είχαν συμφωνήσει προηγουμένως οι ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι θα ήταν αναποτελεσματικό, καθώς τα πλοία θα μπορούσαν απλώς να αλλάξουν νιολόγιο και να εγγραφούν σε τρίτες χώρες. Να δούμε λίγο και τον χρόνο μας. 9:41 πρώτα λεπτά. Να θυμίσουμε
για τις φορολογικές δηλώσεις τώρα ότι σήμερα Παρασκευή 24 του μήνα λήγει η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης έως και τις 24 Ιουλίου δίνει φορολογούμενους την ευκαιρία να διορθώσουν ανακριβή στοιχεία, να περιορίσουν και τον κίνδυνο επιβολής πρόσθετων φόρων και να αποφύγουν και σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν και να ξεπεράσουν ακόμα και το 50% της αρχικής φορολογικής οφειλής. Οπότε μέχρι και σήμερα Παρασκευή εκνέει λοιπόν η προθεσμία. Εκνέει η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις σήμερα τελευταία μέρα Παρασκευή 24 του μήνα. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα, τα οικονομικά μας θέματα, τις οικονομικές ειδήσεις που παρακολουθήσαμε σε αυτή την τρίτη κατά σειρά ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στον Ιζεν 7,2, γιατί έχουμε ακόμα πολλά να δούμε και να παρακολουθήσουμε από την επικαιρότητά μας, από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο μεταξύ, σε λίγα δευτερόλεπτα έρχεται η διεθνής επικαιρότητα να πάρει την σκητάλη και να δούμε αναλυτικά όλες τις εξελίξεις που έχουμε απευθείας από τον κόσμο. Γι' αυτό μένετε εδώ και σε λίγα δευτερόλεπτα είμαστε ξανά πίσω για να ξεκινήσουμε και τη νέα μας ενότητα.

Και αφού λοιπόν ολοκληρώσαμε λίγα δευτερόλεπτα πριν την οικονομική επικαιρότητα της ημέρας, είδαμε αναλυτικά κάποια από τα πιο σημαντικά οικονομικά θέματα που έτρεξαν για σήμερα. Εμείς συνεχίζουμε. Κανονικότατα έχουμε σε αναμονή αυτήν και άλλες δύο ενότητες εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο και συνεχίζεται, υπενθυμίζω και για όσους συντονιστήκατε μόλις τώρα, μέχρι και τις δύο. Βλέπουμε και παρακολουθούμε αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας. Είναι στο μικρόφωνο σήμερα λοιπόν Παρασκευή. Υπενθυμίζω ξανά 24 του μήνα. Είμαστε και μία πολύ μικρή ανάσα πριν από το Σαββατοκύριακο. Το υπενθυμίζω αυτό, αν και δεν ξεχνιέται, είναι αγαπημένη μέρα αυτή, γιατί αναμένουμε να πάρουμε τις ανάσες μας τις επόμενες δύο μέρες. Λοιπόν, εμείς περνάμε τώρα στο. Περνάμε σε αμέσως επόμενη ενότητα, περνάμε στα διεθνή μας, να δούμε και όλες τις εξελίξεις που έχουμε από τον κόσμο. Και πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά την ατζέντα της ειδησιογραφίας μας, ξεκινώντας από το θέμα που αφορά τον Ιράν και τον αμερικανικό πύραυλο που έπληξε το νησί Κέσμ, σύμφωνα με πληροφορίες. Ένας αμερικανικός πύραυλος έπληξε χθες, Πέμπτη, το ιρανικό νησί Κέσμ, κοντά στα στενά του Ορμούζ, όπως μετέδωσε και το πρακτορείο Τασνίμ, μετά την επίθεση του αμερικανικού εχθρού. Ένας πύραυλος έπεσε και στα παράλια της πόλης Σούζα, στο νησί Κέσμ, ανέφερε το πρακτορείο, χωρίς όμως να δώσει και άλλες διευκρινήσεις για τυχόν θύματα ή ζημιές. Και συνεχίζουμε στον Ντόναλντ Τραμπ τώρα. Παραμένουμε στο ζήτημα της Μέσης Ανατολής, να δούμε κάποιες εξελίξεις που έχουν διαμορφωθεί. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο αξιό σε συνέντευξη που παραχώρησε μόλις εχθές ότι εξετάζει σοβαρά την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Όπως σημείωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, οι επιθέσεις αυτές θα μπορούσαν να είναι πολύ μεγαλύτερες από εκείνες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Epic Fury. Δεν έχουν υποστεί ακόμα αρκετό πόνο, σχολίασε έτσι με κατηγορηματικό τρόπο, προσθέτοντας ότι δεν έχει λάβει ακόμα και την τελική απόφαση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ακολούθως ότι ακόμη ότι το Ισραήλ θα συμμετείχε άμεσα σε μια νέα επιχείρηση εφόσον του ζητηθεί. Θα συμμετείχαν μέσα σε δύο λεπτά, αλλά δεν τους χρειαζόμαστε, ανέφερε στη συνέχεια ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα πάντως, εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, να σας ενημερώσω ότι είχε δηλώσει μέσω της κρατικής τηλεόρασης ότι οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν τα αντίπεινα όσοι οι ΗΠΑ εξακολουθούν επιτίθενται σε υποδομές και παράκτιες περιοχές του Ιράν. Οι ανταποδοτικές μάλιστα επιθέσεις των ενόπλων δυνάμεων θα συνεχιστούν όσο συνεχίζονται αμερικανικές επιθέσεις. Αυτό ήταν χαρακτηριστικά το μήνυμα του εκπροσώπου του Ιρανικού στρατού. Ενώ παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, υπενθυμίζω, δήλωσε ότι θα θεωρήσει το Ιράν υπεύθυνο για τυχόν επιθέσεις από τους Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι και ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα ότι επιβάλλουν και ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε σε ανάρτησή του, μάλιστα, στο Truth Social ότι οι Χούθη είχαν συμπεριφερθεί υπεύθυνα από τις επιθέσεις των ΗΠΑ πριν από έναν χρόνο. Δυστυχώς τώρα ξεκινούν ξανά πυροβολώντας δύο Σαουδ Αραβικά πλοία εχθές το βράδυ, διευκρίνησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Παρακαλώ, ας χρησιμεύσει αυτή η αλήθεια για να καταστεί σαφές ότι αν το ξανακάνουν οι ΗΠΑ θα θεωρούσουν υπεύθυνο το Ιράν, δεδομένου ότι οι Χούθη είναι εκπρόσωποι και πληρεξούσιοι του Ιράν και θα επιβληθούν και σοβαρές στρατιωτικές κυρώσεις στο Ιράν και φυσικά στους ίδιους τους Χούθη, έγραψε και αυτό σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από το Reuters. Θα παραμείνουμε στο ίδιο κλίμα. Πάμε να περάσουμε στο Μάρκο Ρούμπιο. Σαφές μήνυμα προς το Ιράν ότι οι ΗΠΑ δεν προτίθενται να υποχωρήσουν απέναντι στις ενέργειες του, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Ενώ παράλληλα υπερασπίστηκε και τη νέα συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας με την Σαουδική Αραβία, διαβεβαιώνοντας ότι θα περιλαμβάνει αυστηρές δικλείδες ασφαλείας ώστε να αποκλειστεί οποιαδήποτε στρατιωτική χρήση. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο του Συνόδου του ASEAN στην Μανίλα, ο Ρούμπιο αναφέρθηκε στις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος και είχε απειλήσει ότι οι ΗΠΑ θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν γέφυρες ή μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κάθε φορά που το Ιράν θα επιτίθενται σε πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ο επικεφαλής ακολούθως της Αμερικανικής Διπλωματίας υποστήριξε ότι το Τεχεράνη επιδιώκει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά πως το Ιράν μας παρακαλά τόσο άμεσα όσο και έμεσα. Ας κάνουμε μια συμφωνία, ας μιλήσουμε, είπε ο κ. Ρούμπιο. Ωστόσο, εξέφρασε και έντονη δυσπιστία απέναντι στην Ιρανική ηγεσία, υποστηρίζοντας ότι κάθε φορά που επιτυγχάνεται κάποια συμφωνία, οι άνθρωποι που βρίσκονται στην εξουσία
είτε την παραβιάζουν είτε επιδιώκουν να την αλλάξουν. Θα συνεχίσουν να πληρώνουν το τίμημα και κάθε βράδυ αυτό γίνεται όλο και μεγαλύτερο, δήλωσε προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θεωρεί πως υπάρχει αυτή τη στιγμή λόγος να ανταποκριθεί στις προσεγγίσεις της Τεχεράνης. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε επίσης και στη νέα συμφωνία, όπως σας προανέφερα, στην έναρξη του θέματος της πυρηνικής συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία, η οποία εγκρίθηκε και από τον πρόεδρο Τραμπ και προβλέπει τη δυνατότητα ανάπτυξης πολιτικού πυρηνικού προγράμματος από το Ριάντ, συμπεριλαμβανομένου και του εμπλουτισμού πυρηνικών καυσίμων για την τροφοδοσία, όπως ξέρουμε, πυρηνικών αντιδραστήρων. Αυτή η προοπτική, να υπογραμμίσουμε και αυτό και να κλείσουμε, έχει προκαλέσει και ανησυχίες σε μέρος της διεθνούς κοινότητας και αναλυτών, οι οποίοι εκφράζουν φόβους. Εκφράζουν ανησυχίες ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε μελλοντικές στρατιωτικές εφαρμογές. Ο Ρούμπιο τώρα από τη μεριά του υποστήριξε ότι η Σαουδική Αραβία αποτελεί στρατηγικό εταίρο των ΗΠΑ και ότι η συμφωνία προβλέπει ισχυρούς μηχανισμούς ελέγχου. Αυτά μεταξύ άλλων λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα και τον Ρούμπιο και τα όλα όσα ανέφερε και το μήνυμα, το σαφές μήνυμα που έστειλε και προς την χώρα του Ιράν. Συνεχίζουμε στα ζητήματα της Μέσης Ανατολής για την κατασκευή νέων αγωγών, οι οποίοι θα επιτρέπουν και την εξαγωγή πετρελαίου χωρίς τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς, επιταχύνουν οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες της Μέσης Ανατολής. Να σας ενημερώσω, πριν από τον πόλεμο μάλιστα με το Ιράν, περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τον Περσικό κόλπο περνούσαν καθημερινά από τα στενά του Ορμούς. Ωστόσο, η διακοπή της ναυσιπλοείας τους τελευταίους μήνες και η άνοδο των διεθνών τιμών έχουν αναδείξει τους κινδύνους που συνεπάγεται η εξάρτηση από ένα πέρασμα το οποίο και βρίσκεται δίπλα στις ιρανικές ακτές. Τουλάχιστον 7 μεγάλα έργα πάντως αγωγών βρίσκονται υπό κατασκευή αυτή τη στιγμή, σχεδιασμό ή συζήτηση, με προορισμό λιμάνια στην Ερυθρά Θάλασσα, στη Μεσόγειο και στον κόλπο του Ομάν. Στο μεταξύ, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Αμπου Ντάμπι επιταχύνει την κατασκευή ενός νέου αγωγού. Μαθαίνουμε και παρακολουθούμε σε διεθνή ρεπορτάζ κόστος μάλιστα 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και κατά μήκος περίπου 300 χιλιόμετρων προς την Φουτζέιρα. Το Ιράκ από τη μεριά του, το οποίο και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα στενά του Ορμούς, για τις εξαγωγές τις δικές του, αναζητεί επίσης εναλλακτικές οδούς για το πετρέλαιο των κοιτασμάτων γύρω από την Βασόρα. Σύμφωνα τώρα και με εκτιμήσεις αναλυτών, τα νέα έργα παράκαμψης των στενών του Ορμούς θα μπορούσαν να μεταφέρουν και επιπλέον 3,8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως έως και το τέλος του 2027 και 7,3 εκατομμύρια έως και το τέλος του 2028. Αυτά σύμφωνα και με ρεπορτάζ για το θέμα και το ζήτημα της αναζήτησης οδών παράκαμψης των στενών του Ορμούς και τις ανησυχίες και τους φόβους που εκφράζουν οι ειδικοί του θέματος. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στη Βενεζουέλα τώρα, καθώς ο διπλός σεισμός που έπληξε τη Βενεζουέλα, υπενθυμίζω, πριν από έναν μήνα, προκάλεσε ζημιές ύψους 19,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με μια εκτίμηση που δημοσιεύτηκε μόλις εχθές από την Παγκόσμια Τράπεζα, οι μισές εκ των οποίων αφορούν κατοικίες. Οι δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών συγκλώνησαν στις 24 Ιουνίου το βόρειο τμήμα της χώρας, προκαλώντας και την κατάρρευση εκατοντάδων κτηρίων στο Καράκας και την πολιτεία Λαγουάιρα, κοντά στην πρωτεύουσα και οδηγώντας και στο θάνατο 5.398 ανθρώπων, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της κυβέρνησης της Βενεζουέλας. Βάσει των εκτιμήσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας, το 37% των ζημιών αφορά κατοικίες, το 27% υποδομές και το 26% κτίρια μη οικιστικής χρήσης, δηλαδή στην πλειονότητά τους εμπορικά ή βιομηχανικά κτίρια. Να συνεχίσουμε τώρα στις φωνικές πυρκαγιές που πραγματικά σαρώνουν την Νότια Ευρώπη. Τεράστιες δασικές πυρκαγιές, να σας μεταφέρω, συνεχίζουν να σαρώνουν εκτάσεις της Ιταλίας, της Γαλλίας αλλά και της Ισπανίας, αναγκάζοντας μάλιστα και χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για να σωθούν από τις φλόγες, οι οποίες και τροφοδοτούνται από τους χειρούς ανέμους και τις υψηλές θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές. Στη Σιχελία, τώρα, παραδείγματος χάρη, περίπου 6.000 πυροσβέστες, βλέπουμε δασοφύλακες και ένα αέρια μέσα. Μάχονται με δεκάδες πυρκαγιές που μένονται εδώ και ημέρες. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Ματέο Πιαντέδοση δήλωσε ότι ένας πυροσβέστης πέθανε αφού αρρώστησε ενώ έδινε μάχη με τις φλόγες. Ένας εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της Ιταλίας ακολούθως δήλωσε ότι η κατάσταση στην Σικελία είναι εξαιρετικά σοβαρή και ότι οι πυρκαγιές τροφοδοτούνται από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και το πολύ ξηρό έδαφος.
Και να κλείσουμε με ένα τελευταίο θέμα. Δώστε μου κάποια λίγα δευτερόλεπτα. Η επικαιρότητα είναι με αρνητικό πρόσημο κατά κύριο λόγο, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο να σας περάσω στο τελευταίο μας θέμα. Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση, αλλά έχουμε μία... Έχουμε αυτά τα προβλήματα της τεχνολογίας τώρα που δεν μας επιτρέπουν να ανοίξουμε το θέμα το συγκεκριμένο. Λοιπόν, πάμε στο... Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Οι μόνιμοι τώρα αντιπρόσωποι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν στη συμφωνία για το 21ο πακέτο. Να ενημερώσω και Ρώσων κατά της Ρωσίας, ξεπερνώντας μάλιστα και το τελευταίο και δυσκολότερο εμπόδιο που ήταν η ελληνική αντίσταση από τη δική μας χώρα στους περιορισμούς για τη μεταφορά ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς τις τρίτες χώρες. Αυτό συνέβη μόλις εχθές. Και κλείσαμε λοιπόν με αυτό το θέμα τις διεθνείς ειδήσεις. Παρακολουθήσαμε μόλις τώρα. Περνάμε σε σύντομο διαφημιστικό break. Έρχεται και η επιτυχία μας για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την δισογραφία και επιστρέφουμε γιατί έχουμε σε αναμονή άλλες δύο ενότητες αναλυτικά εδώ στον Ίζεν 7,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο συνεχίζεται μέχρι και τις 2.

Και αφού λοιπόν απολαύσαμε και την επιτυχία μας λίγο πριν, αφού κάναμε και ένα σύντομο break, το Next Summer από Damiano David, εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον Easy 97,2. Είμαστε λοιπόν πίσω τώρα. Είμαστε στις θέσεις μας και στο πόστο μας για να συνεχίσουμε με το καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο είναι ακόμα σε εξέλιξη. Συνεχίζουμε για αυτήν και για ακόμα μία ενότητα μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα για να ολοκληρώσουμε και μαζί τη σημερινή μας εκπομπή. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο να καλωσορίσω και όσους ακροατές συντονιστήκατε πιθανώς μόλις τώρα εδώ στη συχνότητά μας, εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, και να σας ενημερώσω ότι μόλις τώρα περνάμε στην προτελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής με αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως αναλυτική πρόγνωση καιρού. Επίσης σήμερα πιο στη χάρη μας να πω, γιατί Παρασκευή φτάσαμε λοιπόν στην αγαπημένη μας μέρα, Παρασκευή 24 του μήνα. Είμαστε και μία πολύ μικρή ανάσα από το Σαββατοκύριακο. Ωστόσο θα έχουμε κάποιες αλλαγές στο ζήτημα του καιρού, αλλαγή σκηνικού θα πω εγώ, και θα τα δούμε και όλα αναλυτικά σε λίγα λεπτά. Πάμε να ξεκινήσουμε καθιερωμένα με τις αθλητικές μας ειδήσεις και να ξεκινήσουμε και με το πρώτο μας θέμα, γιατί έχουμε κάποια νεότερα, έχουμε κάποιες φήμες, κάποια σενάρια για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος και έκανε μεγάλη προσπάθεια για να κάνει δικό του τον Ματίας Γένσεν, δεν τα κατάφερε τελικά και σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Ισραήλ που παρακολουθούσαμε, στρέφεται στην περίπτωση του Kings Kangua, που μέχρι πριν από λίγες ώρες ενδιέφερε και την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός από τη μεριά του, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Kings της Χάπουελ Μπερσεβά. Στο Ισραήλ μάλιστα αναφέρουν ότι ο Παναθηναϊκός έχει ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τον 27χρονο Χαφ, ο οποίος και πριν από λίγες ημέρες βρέθηκε πολύ κοντά στη μετακίνησή του στην ΑΕΚ, όπως ξέρουμε. Το είχαμε δει και αναλυτικά εδώ στο μαγκαζίνο μας. Χωρίς τελικά να ολοκληρωθεί η συμφωνία, αγωνίστηκε και σε ευρωπαϊκό μάτς της ομάδας, κάτι που η Ένωση δεν ήθελε, αυτό το βάζω σε μία παρένθεση. Οι ίδιες τώρα πηγές αναφέρουν πως υπάρχουν επαφές ανάμεσα σε εμπλεκόμενες πλευρές, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει και το τοπίο, να ξεκαθαρίσει αν ο Παναθηναϊκός, αν το τριφύλι θα προχωρήσει τελικά σε επίσημη πρόταση προς την Χάπουελ Μπερσεβά για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή. Εμείς βεβαίως μένουμε συντονισμένοι και παρακολουθούμε πολύ στενά το θέμα για να δούμε τελικά τι μέλη γενέστε. Για να συνεχίσουμε στο Χρήστο Τζόλι, γιατί είναι πια και επίσημα παίκτης της Arsenal, των πρωταθλητών της Αγγλίας. Δεν έκρυψε κιόλας τον ενθουσιασμό του για την ολοκλήρωση αυτής της μεταγραφής του από την Club Brugge στην πρωταθλήτρια Αγγλίας. Μετά την ανακοίνωση μάλιστα από την Arsenal, η αγγλική ομάδα δημοσίευσε και την πρώτη του συνέντευξη, στην οποία αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει ήδη με τον προπονητή του, τον Μικέλ Αρτέτα, για το ρόλο του στην ομάδα. Είπε έτσι χαρακτηριστικά ο Χρήστος Τζόλης ότι χρειάζομαι λίγο χρόνο για να συνειδητοποιήσω. Είναι πραγματικά απίστευτο να υπογράφω σε ένα τόσο μεγάλο σύλλογο, τους πρωταθλητές Αγγλίας δηλαδή. Είμαι πολύ περήφανος που θα αποτελώ μέλος αυτής της ομάδας την επόμενη σεζόν. Όταν ο μάνατζερ μου αποκάλυψε, μου είπε ότι υπήρχε αυτή η πιθανότητα να γίνει αυτή η μεταγραφή, ενθουσιάστηκα αμέσως. Στη συνέχεια τα πράγματα έγιναν πιο σοβαρά και τώρα βρίσκομαι εδώ. Για τον τρόπο που αγωνίζεται, αποκάλυψε ότι είμαι ένας άμεσος παίκτης. Πάντα ψάχνω είτε τον γκολ είτε την assist. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου ως επιθετικός και ως εξτρέμ. Είμαι πάντα πεινασμένος να σκοράρω ή να δώσω και την τελική πάσα στους συμπαίκτες μου. Για το πέρασμά του από την όρης ηλικία 19 ετών, μπορώ να πω, είπε, ότι γνωρίζω πάνω κάτω το επίπεδο της Premier League. Ξέρω ότι είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Φυσικά είναι διαφορετικό να παίζει στην Norwich και διαφορετικό στην Arsenal. Νομίζω πως ως παίκτης της Arsenal έχεις την μπάλα πολύ περισσότερο, άρα επιτίθεσαι και περισσότερο απέναντι στις άλλες ομάδες. Για τον ανταγωνισμό τώρα με τους άλλους επιθετικούς, ανέφερε ότι αυτό είναι το καλύτερο όταν αγωνίζεσαι σε ένα τόσο μεγάλο σύλλογο. Φυσικά υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός για μια θέση στην ομάδα, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να το απολαμβάνεις, πρέπει να δουλεύεις σκληρά σε κάθε προπόνηση και μετά να το αποδεικνύεις μέσα στο γήπεδο. Και σχετικά για τους στόχους του στη νέα του ομάδα, είπε ότι είναι να κατακτήσω τίτλους. Πιστεύω ότι αυτός είναι ο στόχος όλων, να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους. Παράλληλα, θέλω να έχω και όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο συμμετοχής και πιστεύω ότι όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν από μόνα τους. Αυτά μεταξύ άλλων στην πρώτη συνέντευξη του Χρήστου Τζόλι. Ο Χρήστος Τζόλις αποκάλυψε αυτά που είδαμε μόλις τώρα. Μεταξύ άλλων, είδαμε κάποια έτσι από τα κομβικά σημεία της συνέντευξης που παραχώρησε μετά και την ολοκλήρωση. Με συγχωρείτε τη μεταγραφή του στην Arsenal στους πρωταθλητές της Αγγλίας. Του ευχόμαστε ένα πολύ πανέμορφο ξεκίνημα. Όλα τα καλά και πολλά συγχαρητήρια για το νέο του
για το νέο του ξεκίνημα, για τη νέα του πορεία ουσιαστικά, στη νέα του ομάδα. Λοιπόν, και πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε στην Ατζούν Ηλιτζαλή τώρα, γιατί η αγγλική Χαλ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό για την μεταγραφή του Κωνσταντίνου Τζολάκη, και ο μεγαλομέτοχος της ομάδας Ατζούν Ηλιτζαλή αποκάλυψε ότι η υπόθεση βρίσκεται στο 90%. Με μία ανάρτησή του λοιπόν, ο Ατζούν θέλησε να βάλει στις πραγματικές του διαστάσεις τις φήμες για τις μεταγραφές του Χαλ και έδωσε ποσοστά για τις πιθανότητες απόκτησης των παικτών που την ενδιαφέρον, μεταξύ των οποίων και ο Κωνσταντίνος Τζολάκης. Ο Τούρκος παράγοντας λοιπόν δεν ανέφερε ονομαστικά τους ποδοσφαιριστές, αλλά τοποθέτησε τα ποσοστά δίπλα σε σημαίες των χωρών τους, με την ελληνική τελικά να συνοδεύεται από το 90%. Για να προλάβω τις ψεύτικες εικασίες, είπε, και να σας δώσω και περισσότερες πληροφορίες, παραθέτω και τα τελευταία δεδομένα σχετικά με τις μεταγραφές μας, τα οποία και περιλαμβάνουν ορισμένα στοιχεία, ανέφερε έτσι χαρακτηριστικά μέσα από την νέα του ανάρτηση ο Ατζούν σχετικά βασικά και με την περίπτωση του Κωνσταντίνου Τζολάκη, που είδαμε ότι βρίσκεται πια στο 90%, και αναμένουμε και όλα τα νεότερα ουσιαστικά για το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε στην Εθνική Παιδιά Ελλάδας τώρα, καθότι μετά τις δύο σερί ήττες στο τελευταίο παράθυρο της FIBA, η Εθνική Μπάσκετ να σας ενημερώσω της Ελλάδας θα δώσει τελικό με την Ισπανία για την πρόκρισή της στο επόμενο Mundo Basket και ο αγώνας θα γίνει στο Telecom Center. Ο Βασίλης Πανούλης έχει ζητήσει μάλιστα και πανστρατιά για τα δύο επόμενα παιχνίδια της Εθνικής Μπάσκετ της Ελλάδας με την Ουκρανία και την Ισπανία, με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται στη Λετωνία, να υπενθυμίσω, και το δεύτερο στην Ελλάδα, μέτρα το Telecom Center Athens, σύμφωνα με τη FIBA. Στην αναμέτρηση είναι πλέον πιθανό να συμμετάσχει και ο Γιάννης Αντετοκούμπο, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει και σε sold out το κρίσιμο αυτό παιχνίδι της Γαλανόλευκης στα προκριματικά του Mundo Basket. Το Ελλάδα πάντως Ισπανία είναι προγραμματισμένο, να θυμίσω, για τις 31 Αυγούστου. Έχουμε λίγο χρόνο μπροστά μας. Έχουν εκεί παίκτες εθνικής μπάσκετ λοιπόν, με την FIBA να καταγράφει και ως έδρα του αγώνα το Telecom Center Athens, όπως σας προανέφερα, σπίτι της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Να δούμε και το χρόνο μας. 7 και 18 πρώτα λεπτά και έχουμε ακόμα λίγο χρόνο να δούμε κάποια επιπλέον θέματα. Επανερχόμαστε, με συγχωρείτε, πάμε τώρα στη Real Madrid. Πρώτα, γιατί την εκτός έδρας φανέλα της για τη σεζόν 2026-27 αποκάλυψε και στα social media η Real Madrid, έχοντας επιλέξει και την νέα δεύτερη εμφάνισή της για να είναι και σε απόχρωση του πράσινου. Ειδικότερα, η Real Madrid θα έχει για μία ακόμα χρονιά ως βασική της εμφάνιση αυτή με την λευκή φανέλα, αλλά στα εκτός έδρας παιχνίδια οι παίκτες του Ζωσέ Μουρίνιο θα φορούν μία νέα πράσινη εμφάνιση, την οποία και είδαμε αναλυτικά και μας άρεσε και πάρα πολύ. Την δημοσιεύσανε και στα social media και εσείς μπορείτε να την δείτε. Το πράσινο χρώμα είναι ασυνήθιστο για τη Βασίλισσα, αλλά η έμπνευσή του είναι ένα παιχνίδι της ισπανικής ομάδας στο μακρινό 1965, να σας αποκαλύψω, γιατί διάβαζα και ένα ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο θέμα, όταν και είχε φορέσει πράσινη φανέλα σε ένα φιλικό παιχνίδι με την River Plate. Έξω λοιπόν και το πράσινο για τα εκτός έδρα παιχνίδια της Real Madrid. Εμένα μου άρεσε πάντως πάρα πολύ. Πολύ κομψή, με νεύρο, αλλά και πολύ ωραία έτσι στοιχεία στιλιστικά. Μπορούμε να πούμε εμείς από μέρους μας, σας προτρέπω να τη δείτε στα social media όπου την έχουν αναρτήσει, και να πείτε κι εσείς βεβαίως και

για σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου. Να σας πω, όπως και σας αποκάλυψα στην έναρξη της στήλης αυτής, ότι έχουμε αλλαγή σκηνικού καιρού, καθώς κακοκαιρία προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας για σήμερα Παρασκευή, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα, μάλιστα, σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται και από κατατόπους ισχυρούς ανέμους και μπουρινιά, με μεγάλη συχνότητα, μάλιστα, κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Αναφορικά για την Αττική, για εμάς, αναμένονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν και βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στις απογευματινές ώρες μέχρι και αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρει έως και 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία πέφτει αρκετά, θέλω να σας πω. Θα κυμανθεί από 22 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Και μόλις λοιπόν ολοκληρώσαμε και αυτήν την προτελευταία ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο, απομένει ακόμα μία, οπότε μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στον 97,2 και επανερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα, γιατί περνάμε στην τελική ευθεία, δηλαδή στην τελευταία ενότητα, όπου έρχονται και τα απολαυστικά μας τράια από το χώρο θεάματος, από το χώρο του πολιτισμού, που τόσο πολύ αναμένουμε σε αυτή τη συχνότητα, για να κλείσουμε και με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε καθημερινά, και τη σημερινή μας εκπομπή. Μένετε εδώ και επανερχόμαστε. Και πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε προς ολοταχώς στο σημείο αυτό, στην τελευταία μας ενότητα, όπως σας προανέφερα εδώ βεβαίως στον 97,2 και στα απολαυστικά μας τράια από το χώρο θεάματος, για να κλείσουμε ουσιαστικά και την τελευταία μας ενότητα και να κλείσουμε ουσιαστικά και την σημερινή μας εκπομπή με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε καθημερινά, ξεκινώντας με ένα θέμα άκρος μουσικό, το οποίο σας ενδιαφέρει πάρα αυτά, θέλω να σας πω. Έχει να κάνει με τη Ριάννα, η οποία και ετοιμάζει, σας αποκαλύπτω, το νέο της άλμπουμ, το οποίο φαίνεται και πως θα είναι εμπνευσμένο από τους Queen. Ναι, βεβαίως, πολύ καλά ακούσατε. Η Ριάννα ετοιμάζεται για το πολύ αναμενόμενο ένατο άλμπουμ της, με πληροφορίες να αναφέρουν μάλιστα πως αντλεί από μία από τις μεγαλύτερες μπάντες, όπως σας είπα, στην ιστορία της ροκ. Όπως και έγινε γνωστό, όπως και διαβάσαμε από διάφορα διεθνή μουσικά ρεπορτάζ, αλλά και παρακολουθήσαμε και αναλυτικά διάφορες αναρτήσεις, τραγουδίστρια όντως έχει εκφράσει την επιθυμία της ο νέος της δίσκος να διαθέτει στοιχεία που θυμίζουν το χαρακτηριστικό ήχο των Queen, ενώ φέρεται να ακούει και συστηματικά την δισκογραφία του συγκροτήματος, με συγχωρείτε και ιδιαίτερα τις ερμηνείες του Freddie Mercury κατά διάρκεια της δημιουργικής της διαδικασίας, ώστε να πάρει και την χαρακτηριστική αυτή έμπνευση που χρειάζεται. Εμείς σας έχουμε ετοιμάσει αντίστοιχο θέμα στο δικό μας βεβαίως soundist.gr, γι' αυτό κάντε κλικ και δείτε όλα αυτά που σας αφορούν σε πρώτο πλάνο. Και κοιτάξτε τώρα τι άλλο μάθαμε και τι άλλο διαβάσαμε. Έχει να κάνει με τον Snoop Dogg και το 2027, και κατά κύριο λόγο σε ένα χρόνο από τώρα, θα κυκλοφορήσει κινηματογράφος η βιογραφική του ταινία. Η Universal Pictures ανακοίνωσε ότι η πολυαναμενόμενη βιογραφική ταινία για τον Snoop Dogg θα κάνει πρεμιέρα, έχουμε και την ακριβή ημερομηνία, 6 Αυγούστου του 2027, μεταφέροντας στη μεγάλη οθόνη την πορεία ενός από τους πιο επιδραστικούς, θα πω, καλλιτέχνες στην ιστορία της hip hop. Τον θρυλικό τώρα rapper θα υποδηθεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Jonathan Davis, με την ταινία να ακολουθεί και την άνοδό του στην μουσική σκηνή της δεκαετίας του 1990 και την εξέλιξή του σε παγκόσμιο μουσικό και επιχειρηματικό φαινόμενο. Δεν βλέπουμε την ώρα, θα πω εγώ, και μένουμε συντονισμένοι, γιατί θα έχουμε και άλλα στοιχεία για τη συγκεκριμένη περίπτωση και περισσότερες πληροφορίες. Και επειδή τώρα καλοκαίρι, όπως έχουμε πει, χωρίς θερινό σινεμά δεν γίνεται, σας έχω προποζάλη, σας έχω πρόταση γι' αυτό το Σάββατο, μάλιστα, γι' αυτό να δράξετε την ευκαιρία. Ο πεζόδρομος Διονυσίου Αεροπαγίτου γίνεται θερινό σινεμά και μάλιστα με 2 δωρεάν προβολές αυτό το Σάββατο, αυτό στα πλαίσια της ετήσιας κινηματογραφικής απόβασης του 16ου Athens Open Air Film Festival, το οποίο ουσιαστικά και μεταμορφώνει για ακόμα μια χρονιά πανέμορφες και ιστορικής σημασίας τοποθεσίες της Αθήνας. Αυτό ακριβώς θα συμβεί και αυτό το Σάββατο σε μια από τις πιο όμορφες τοποθεσίες του κέντρου της Αθήνας, με 2 προβολές, μία στις 9.30, μια τρελή απίθανη πτήση, η μία ταινία του David Zucker, και ακόμα μία στις 11 επίσης του David Zucker, άκρος τρελό και απόρριτο η επόμενη ταινία. Λοιπόν, αυτά ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράι που είδαμε μόλις τώρα από το χώρο του θεάματος και του πολιτισμού. Ανανεώνω βεβαίως το ραντεβού μου για αύριο. Εδώ φυσικά στον 97,2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα, bye.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα καλά κομμάτια φεύγουν πρώτα, ρε παιδάκι μου, κατάλαβες. Θα μου πεις βέβαια, αυτό δεν ισχύει πάντα, γιατί και εσύ που δεν είσαι και εξαιρετικό κομμάτι.
2: Πρώτος, πάλι δεν με πρόλαβες.
1: Όχι, έφυγες πρώτος, αλλά δεν είσαι και τόσο εξαιρετικό κομμάτι. Και έφυγες και δύο φορές κιόλας. Έτσι, δηλαδή μπήκες και λίγο στο ράφι και αμέσως βρέθηκε η Δέσποινα Κριτικού να σαρπάξει
2: αυτό. Σου λέω, δεν με πρόλαβες. Δεν έφυγα πρώτος. Αλλά παρόλα αυτά δεν ήσουν εκεί.
1: Είναι έξω εκεί, ζούγκλα. Ό,τι κομμάτι υπάρχει, κυκλοφορεί, το πιάνει κάποια, το καπαρώνει. Τρομερό δηλαδή.
2: Εσύ μάλλον κάθεσαι στο ξέφωτο, ενώ οι άλλοι είναι μέσα στη ζούγκλα και ψάχνουν. Και εσύ είσαι στο αίθριο. Μάλλον. Τι να πω. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.